0: να το θυμάσαι μικρή μου καρδιά. Η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει. Πάντα.
1: Ακούς Κόσμος.

Είπα μαζί σου θα γλεντήσω, θα σε πανέψω για μια νύχτα, θα σου αδειάσω τον εαυτό μου με τα νάγια, μια καλή νύχτα, μα δεν τους είπα.

2023 βρήκε με 4 εκατομμύρια δέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά.

Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον Δήμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa Animal.

Νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.

μικρό αγόρι κυνηγούσε μια διάφανη μπάλα στην παραλία. Το κύμα έσκαγε στη χρυσή αμμουδιά, πότε την έβγαζε πάνω στην άμμο και πότε την παρέσυρε στην αγκαλιά της θάλασσας. Ο μικρός όλο την πλησίαζε, μα εκείνη όλο και το ξέφευγε. Το πρωινό αεράκι που είχε σηκωθεί φρόντιζε να τη μετακινεί διαρκώς. Υπήρχαν όμως και στιγμές που ο κόσμος ησύχαζε και που λες τίποτα δεν κινιόταν. Τότε ο μικρός καθόταν σταυροπόδι πάνω ακριβώς στα σύνορα ανάμεσα στη στεριά και στο νερό. Έχουνε βαθιά τα δύο χέρια στην άμμο και σχημάτιζε λακκούβες και σχήματα εφήμερα. Παρατηρούσε τη διάφανη μπάλα που χόρευε στριφογυρίζοντας σαν μπαλαρίνα. Του άρεσε τότε να σκύβει και να κοιτάζει τον κόσμο μέσα από την αστραφτερή της διαφάνεια. Ύστερα σηκωνόταν πάλι και ορμούσε να την πιάσει. Μα λες και τα στοιχεία της φύσης συνωμοτούσαν εναντίον του και ξανάρχιζαν το παιχνίδι τους ψιθυριστά. Και αυτή τη φορά η μπάλα του ξέφυγε. Το αγοράκι απομακρύνεται κυνηγώντας την τσαρτά μες στα νερά που επιβραδύνουν την ορμή του. Όμως αυτό δεν φαίνεται να το πολύ νοιάζει. Χώνεται μέσα από τους φιλίδωνα και μοιάζει τότε η μπάλα να μην τον ενδιαφέρει πια. Όταν ξανασηκώνεται, διαπιστώνει πως η μπάλα δεν εξαφανίστηκε. Πως είναι λίγο πιο πέρα, λες, και το περίμενε. Και το παιχνίδι ξαναρχίζει. Και είναι σαν να μην σταμάτησε ποτέ. Το μικρό αγόρι αρχίζει πάλι να κυνηγά τη διάφανη μπάλα. Φαίνεται άπιαστη.

Σε λίγο δεν εντοπίζετε παρά σε μια κινούμενη κουκίδα πάνω την ατέλειωτη χρυσή αμμουδιά. Δυο κινούμενες μικρές φωτεινές κουκίδες.

0: ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Μια ζημαδέν είναι αυστή.

0: λέμε να πούμε να κάνουμε αμάν, να μπορεί ο κόσμος να εκφράζεται. Εμείς έχουμε μια ευλογία και κατάρα μαζί με να πω. Ο κόσμος άμα του πιάσει τη μύτη τώρα έτσι όπως είναι τα πράγματα θα σκάσει. Πάμε και θα σκάσει. Εμείς λοιπόν που έχουμε την δυνατότητα να εκφραζόμαστε, να τη δρούμε, μα καλά μπορεί όλος ο κόσμος να έχει τη δυνατότητα να εκφράζεται. Η κατάρα, αυτή είναι η ευλογία. Η κατάρα είναι ότι παίρνει και κόσμο στο λαιμό. Μπορεί να είσαι πολύ προσεκτικό στο τι λες και τι κάνεις. Διότι καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Μπορεί να είσαι πρότυπο ή καρακιόζης, ας πούμε, για να παίρνει κόσμο στο λαιμό.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο καρπός της ο σασμός.
1: Έφυγε. Να συνεχίσουμε αυτή την ωραία ζωή της ανεμελιάς και της και της βόλτας και των πάρτι και της μουσικής, γιατί εγώ παράλληλα κουβαλούσα την άρα μου, έπαιζα και τα λοιπά. Στη Θεσσαλονίκη μάλιστα πήρα και το επαγγελματικό μου βάπτισμα σαν μουσικός. Δούλεψα σε μια μπουάτ που λεγόταν, δεν ήταν ακριβώς μπουάτ, ήταν από τις τελευταίες μπουάτ, πρώτες δίσκο. Ήταν η εποχή που γύριζαν από μπουάτ σε δίσκο τα μαγαζιά. Το λέγανε Apple αυτό το μέρος. Και έβγαινα εκεί και τραγούδα Dylan, Stones, ίσως και κάνα τραγούδι της Αρλέτας και του Σταυρόπουλου, γιατί μου αρέσανε πάρα πολύ. Ήταν η εποχή που το νέο κύμα ήταν σε άνθηση. Και γυρνούσα κι εγώ από τα ξένα που έπαιζε την περίοδο σιγά σιγά στα τραγούδια με καλόγια.

και μειώσεις φόρων για επιχειρήσεις θα περιλαμβάνει το νέο πακέτο μέτρων που προτίθεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση τον προσεχή Σεπτέμβριο από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ιστορική απόφαση στην Πολωνία. Οι Έλληνες αναγνωρίζονται ως εθνική μειονότητα. Νέα δικαιώματα σε εκπαίδευση, πολιτισμό και πολιτική εκπροσώπηση για την ελληνική κοινότητα. Μία δικαίωση δεκαετιών για τους απογόνους των πολιτικών προσφύγων του εμφυλίου. Σεισμική δόνηση 5,0 Ρίχτερ με επίκεντρο στον θαλάσσιο χώρο νοτίως της Μεθόνης έγινε αισθητή το βράδυ της Κυριακής στη Μεσσηνία και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας. Την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για την παροχή αντισταθμιστικών οικονομικών ωφελών προκειμένου να μην επιτεθεί στο Ισραήλ απέρριψε το Ιράν, καθώς θεωρεί ότι η Ουάσιγκτον αδυνατεί να εγγυηθεί τη συμφωνία και να συγκρατήσει τις στρατιωτικές ενέργειες του Τελαβίβ.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορεί να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο Ρωσάς 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επί κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει. cosmosnews.gr.
2: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.

0: Κόσμος στους 93.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η κούπα του πρωταθλήματος της ΑΕΚ ξεκινά το ταξίδι της σε όλη τη χώρα, Κύπρο και την Κωνσταντινούπολη, με μια συμβολική τελετή στην πλατεία Αετού, έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου, ο οποίος και έδωσε το σύνθημα. Ο 20

21χρονος Γιουέλ Ρόκα είναι κοντά στον Ολυμπιακό, ο οποίος βλέπει στο πρόσωπο του νεαρού Καταλανού έναν δαιμόνιο εξτρέμ. Η Γερμανία επιβεβαίωσε τον τίτλο του απόλυτου φαβορί του Μουντιάλ απέναντι στο πρωτοεμφανιζόμενο Κουρασάο, επικρατώντας με το εμφατικό 7-1 στην πρεμιέρα της στη διοργάνωση. Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου της UEFA, Αλεξάνδερ Τσέφεριν, σχετικά με τη νέα μορφή του παγκοσμίου κυπέλου. Συνολικά 13 εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, με την οποία απορρίπτουν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι η επέκταση της διοργάνωσης σε 48 ομάδες θα δημιουργήσει άνευ νοήματος αναμετρήσεις.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.
2: Κόσμος στους 93.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Μέσα στον κήπο της δικιάς μου μοναξιάς, κάτι πουλιά πετούν πάνω από τη στάχτη που άφησε πίσω του όταν έφυγε ο νοτιάς και

μέσα στους τοίχους της μικρής μου φυλακής. Κάποιος διαβάζει τις παλάμεις μου το χάρτη, βλέπει τους δρόμους της χαμένης μου ζωής και

μέσα στον κήπο της δικιάς μου μοναξιάς. Κάτι παιδιά που γκρέμισαν το φράχτη μου είπαν σε είδαν πάλι απ' έξω να περνάς και επί τα είπαν η αγάπη θα έρθει, θα έρθει.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Κατάργηση τεκμηρίων για ελεύθερους επαγγελματίες και μειώσεις φόρων για επιχειρήσεις θα περιλαμβάνει το νέο πακέτο μέτρων που προτίθεται να ανακοινώσει κυβέρνηση τον προσεχή Σεπτέμβριο από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ιστορική απόφαση στην Πολωνία. Οι Έλληνες αναγνωρίζονται ως εθνική μειονότητα. Νέα δικαιώματα σε εκπαίδευση, πολιτισμό και πολιτική εκπροσώπηση για την ελληνική κοινότητα. Μία δικαίωση δεκαετών για τους απογόνους των πολιτικών πρίγων του εμφυλίου. Σεισμική δόνηση 5,3 Ρίχτερ με επίκεντρο στον θαλάσσιο χώρο νοτίως της Μεθόνης έγινε αισθητή το βράδυ της Κυριακής στη Μεσσηνία και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας. Την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών την παροχή αντισταθμιστικών οικονομικών ωφελών προκειμένου να μην επιτεθεί στο Ισραήλ απέρριψε το Ιράν, καθώς θεωρεί ότι η Ουάσιγκτον αδυνατεί να εγγυηθεί τη συμφωνία και να συγκρατήσει τις στρατιωτικές ενέργειες του Τελαβίβ.

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε

0: Είμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα. Φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
2: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
2: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επλματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
5: Τηλέφωνα 23-21-0-65-875-69-73-30-87-71.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: Φιλενάδα, κλείσατε διακοπές.
8: Ακόμα.
7: Ωραία, έχουμε χρόνο για δίαιτα.
8: Ή για χοιρινό σούβλι. Μόνο 6,50 το κιλό μέχρι την Τετάρτη στο Γκάντζα. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, γύρος χοιρινός, μόνο 6,70 το κιλό.
7: Μάλιστα, η δίαιτα ξεκίνησε δυναμικά.
8: Περίμενε. Green Cola 1,5 λίτρο με στέβια, μόνο 99 λεπτά. Για το ξεκάρφωμα. Και ντόνατς 145 γραμμάρια, μόνο 98 λεπτά.
7: Συνέχισε. Νιώθω να δυνατίζω ήδη.
8: Φέτα Βέρια σε 9,96 το κιλό. Gouda Light Royal 7,80. Γιατί το τοστάκι το θέλω ελαφρύ. Και για το βράδυ, γιαούρτι φάρμα σε πύλινο 500 γραμμάρια μόνο 1,97.
7: Ναι, μετά τη χωρική και σπανάκι τυρί 850 γραμμάρια με 4,93.
8: Supermarket Kansas.
7: Οι διακοπές μπορεί να αργούν. Τιμές θαύμα είναι εδώ κάθε μέρα.
9: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ ΣΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ ΣΕΡΟΝ και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.
10: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και καρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και τη φύση.
11: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολικά Σωτηρόπουλος.
10: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.

καλημέρα. Και η καλημέρα μας πηγαίνει παντού, κάθε σπίτι. Καλημέρα. Και η καλημέρα μας πηγαίνει παντού, σε κάθε σπίτι και εργαζόμενο την ώρα αυτή. Ακούτε Ράδιο Κόσμος, από τις Σέρες.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Σούπερ μάρκετ Μπράκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
9: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο. Σφόγει το ειδί, χειροποιεί τα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις πετήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή.
10: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
11: Εγώ.
10: Πες μας, Αλέξανδρε.
12: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά αχνά υλικά.
10: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
12: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
10: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
13: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
14: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
15: Κατάργηση τεκμηρίων για ελεύθερους επαγγελματίες και μειώσεις φόρων για επιχειρήσεις θα περιλαμβάνει το νέο πακέτο μέτρων που προτίθεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση τον προσεχή Σεπτέμβριο από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ιστορική απόφαση στην Πολωνία. Οι Έλληνες αναγνωρίζονται ως εθνική μειονότητα. Νέα δικαιώματα σε εκπαίδευση, πολιτισμό και πολιτική εκπροσώπηση για την ελληνική κοινότητα. Μία δικαίωση δεκαετιών για τους απογόνους των πολιτικών προσφύγων του εμφυλίου. Σεισμική δόνηση 5,3 Ρίχτερ με επίκεντρο στον θαλάσσιο χώρο νοτίως της Δόνης έγινε αισθητή το βράδυ της Κυριακής στη Μεσσηνία και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας. Την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για την

0: Παροχή αντισταθμιστικών οικονομικών ωφελών προκειμένου να μην επιτεθεί στο Ισραήλ απέρριψε το Ιράν, καθώς θεωρεί ότι η Ουάσιγκτον αδυνατεί να εγγυηθεί τη συμφωνία και να συγκρατήσει τις στρατιωτικές ενέργειες του Τελαβίβ. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην ΕΔΑ, 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Κέρκυρα, Κος, Λίμνος, Πρέβεζας, Ύφνος, 29 Γιάννητσα, Ηράκλειο, Θάσος, 30 Άρτα, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Τρίκαλα, Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολη, Ρέθυμνο, 32 Αθήνα, Καλαμάτα, Σάμος, Σπάρτη.

0: Κόσμος στους 93.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8». Την Νικολίνα Κότα. Κάθε πρωί στις 8.

0: δε θα ξεχαστεί.
1: Ακούτε τον αγαπημένο μας σταθμό, το ραδιοκόσμο στο 93, και σήμερα θα δούμε έναν υπέροχο προορισμό πάλι της Χαλκιδικής. Η νέα πτήδα αποτελεί την πύλη της Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Ειδική για ιδανική για οικογένειες και ζευγάρια, συνδυάζει ιστορία, υπέροχες παραλίες αλλά και γαστρονομία. Οι καλύτερες δραστηριότητες που μπορούμε να κάνουμε στην περιοχή περιλαμβάνουν 2 λίγα ποτίδεας. Κάντε έναν περίπατο κατά μήκος του ιστορικού καναλιού που ενώνει τον Θερμαϊκό με τον Τωρονέο κόλπο. Από τη γέφυρα θα απολαύσετε πανοραμική θέα και στα δύο πελάγη. Ιστορικό διατύχισμα. Περπατήστε δίπλα από το κανάλι για να δείτε τα ερείπια του αρχαίου τείχους της πόλης της Ποτίδρας. Παραλίες και θαλάσσια σπορ. Απολαύστε τα κρυστάλλινα νερά της περιοχής. Η ανατολική πλευρά διαθέτει οργανωμένες παραλίες με beach bars και water sports. Καταδύσεις, εξερευνήστε το βυθό οργανώνοντας μια εκδρομή με το Blue Diving Center. Γαστρονομία, επισκεφτείτε την ηχθιόσκαλα στη δυτική ακτή και γευτείτε το γευτικό φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε γνωστές ψαροταβέρνες της περιοχής, όπως εξακουστεί ταβέρνα Μαρίνα. Εκκλησία Αγίου Γεωργίου, επισκεφτείτε τη γραφική εκκλησία που δεσπόζει στο χωριό. Γενικά θα συνεχίσουμε να βλέπουμε με τη σειρά και τα τρία πόδια της Χαλκιδικής. Ξεκινήσαμε από το πρώτο, είδαμε μερικά μέρη τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα είδαμε και τα νέα ποτίδεα.
2: Δεν μου λες Ζήκο.
3: Όχι κύριε.
2: Πόσο χρονών είσαι?
3: Ο μάστερ, εσείς και η Σωτήρη μου γιορτάζετε σε Αγίες Σωτήρες, ε?
2: Ο, του Σωτήρου.
3: Του Σωτήρου, ναι, γιατί η Σωτήρα είναι θηλυκού γένους. Δηλαδή γιορτάζετε με τα σιδερικά. Το σιδερέα, τα σέσκολα, τα σπανάκια, όλα αυτά τα σιδερικά.
2: Αλλά... Δεν μου είπες πόσο χρονών είσαι.
3: Μας επιμένετε. Εγώ κύριε Σωτήρη μου, βέβαια, το σήμερα ημέρα βρίσκομαι σε μια ηλικία κατά την οποία πάσα ένας της εις άνδρας οφείλει να φροντίζει για το μέλλον του. Το αύριο, το μεθαύριο, το μεθαύριο του χρόνου, αλλά τα αύριο βέβαια. Διότι όπως είπε και στα σιωτά των χρόνων, κύριε Σωτήρη μου, ξέρουμε ότι ο άνδρας είναι το χειρόν φίλον, ο άνδρας. Ο άνδρας είναι ο ανήλ και η γυνή είναι το θήλι. Διότι και η Κοινή Διαθήκη και η Βίβλος μας δίδαξε ότι ο άνδρας κατά τους πολέμους, τους ιστορικούς πολέμους, βαλκανικούς αγώνες, προπολεμικούς αγώνες, όλα αυτά τελωνιακά, δηλαδή στιγμάτα εκλογικών καταλόγων, των βιβλιαρίων όλων αυτών, των μη χειροβέλτες, των τροπίων βέβαια, δερχομένων αυτών, βοηθειά μας δηλαδή, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, αλλά ίσον και σώσον εμάς, αμήν. Κατάλαβες κύριε Σωτήρη μου?
2: Κατάλαβα, κατάλαβα.
3: Ευτυχώς γιατί δεν κατάλαβα εγώ κύριε Σωτήρη μου.

0: Κοσμού στου 93 και πάμε να δούμε και τα νέα τη Showbiz. Βίκυ Μανώλη, το κοσμοπολίτικο ταξίδι στι Κάνε και η παρουσία τη στον Καπρί του Μονακό. Μια κοσμοπολίτικη απόδραση πραγματοποίησε η Βίκυ Μανώλη, επιλέγοντας ως προορισμό της Κάνες, ενώ παράλληλα βρέθηκε στο θρυλικό Grand Prix της Φόρμουλα 1 στο Μονακό. Το γνωστό μοντέλο αλλά και επιχειρηματίας μαγνήτησε τα βλέμματα με τις στιλιστικές της επιλογές, μοιράστηκε μοναδικά στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους και έζησε από κοντά την ένταση και την πολυτέλεια του πιο διάσημου αγώνα ταχύτητας στον κόσμο. Πραγματικά και ποιος δεν θα ήθελε να το ζήσει αυτό. Στη λεζάντα μιας φωτογραφίας έγραψε χαρακτηριστικά «Champagne, Music, Friends, Formula 1 and the Monaco Energy», που σημαίνει σαμπάνια, μουσική, φίλη, Φόρμουλα 1 και η ενέργεια του Μονακό. Μια ξέχαστη εμπειρία, πραγματικά θα συμφωνήσω. Θα ήθελα και εγώ πολύ να τη ζήσω μια τέτοια εμπειρία. Πραγματικά πιστεύω ότι η αδρεναλίνη σίγουρα ανεβαίνει στα ύψη.
1: Ράδιο Κόσμος.

0: τύπου, με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσελας 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
5: Φιλενάδα, κλείσατε διακοπές?
6: Όχι ακόμα.
5: Ωραία, έχουμε χρόνο για δίαιτα.
6: Ή για χοινό κοντοσούβλι. Μόνο 6,50 το κιλό μέχρι την Δετάρτη στον Γκάντζα. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, γύρος χοιρινός, μόνο 6,70 το κιλό.
5: Μάλιστα, η δίαιτα ξεκίνησε δυναμικά.
6: Περίμενε. Green Cola 1,5 λίτρο με στέβια, μόνο 99 λεπτά για το ξεκάρφωμα. Και ντόνατς 145 γραμμάρια, μόνο 98 λεπτά.
5: Συνέχισε. Νιώθω να δυνατίζω ήδη.
6: Φέτα Βέρεια σε 9,96 το κιλό. Γκούντα Light Royale 7,80. Γιατί το τοστάκι το θέλω ελαφρύ. Και για το βράδυ, γιαούρτι φάρμα σε πύλινο 500 γραμμάρια, μόνο 1,97.
5: Ναι, μετά τη χωριάτικη σπανάκι τυρί 850 γραμμάρια με 4,93.
6: Supermarket Kanja.
5: Οι διακοπές μπορεί να αργούν. Οι τιμές θαύμα είναι εδώ κάθε μέρα.
7: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η κούπα του πρωταθλήματος της ΑΕΚ ξεκινά το ταξίδι σε όλη τη χώρα, την Κύπρο και την Κωνσταντινούπολη, με μια συμβολική τελετή στην πλατεία Αετού, έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου, ο οποίος και έδωσε το σύνθημα. Ο 21χρονος Γιοέλ Ρόκα είναι κοντά στον Ολυμπιακό, ο οποίος βλέπει στο πρόσωπο του νεαρού Καταλανού έναν δαιμόνιο εξτρέμ. Η Γερμανία επιβεβαίωσε τον τίτλο του απόλυτου φαβορίτου Μουντιάλ απέναντι στο πρωτοεμφανιζόμενο Κουρασάο, επικρατώντας με το εμφατικό 7-1 στην πρεμιέρα της στη διοργάνωση. Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου της UEFA, Αλεξάνδερ Τσέφεριν, σχετικά με τη νέα μορφή του παγκοσμίου κυπέλου. Συνολικά 13 εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, με την οποία απορρίπτουν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι η επέκταση της διοργάνωσης σε 48 ομάδες θα δημιουργήσει άνευ νοήματος αναμετρήσεις.
8: Κόσμος στους 93.
9: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα, κάθε πρωί στις 8.

Ένα ακόμη νέο της Showbiz, η Άννα Βύση στη Νέα Υόρκη πήγε με τον εγγονό της σε αγώνα NBA. Ένα διάλειμμα από τις απαιτητικές επαγγελματικές της υποχρεώσεις έκανε η Άννα Βύση, η οποία ταξιδέψε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να βρεθεί στο πλευρό των δύο αγαπημένων της προσώπων. Η κορυφαία Ελληνίδα Σταρ βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να περάσει ποιοτικό χρόνο με την κόρη της, Σοφία Καρβέλα, και τα δύο της εγγόνια, τον Νίκο και τον Νέστορα, με τους οποίους διατηρεί έναν εξαιρετικά στενό αλλά και ξεχωριστό δεσμό. Κάθε φορά που το πρόγραμμά της το επιτρέπει, η Άννα Βύση αφήνει για λίγο τα φώτα της δημοσιότητας και μεταμορφώνεται στη πιο τρυφερή και μοντέρνα γιαγιά, γεμίζοντας τις μπαταρίες με την αγάπη της οικογένειάς της. Και πολύ καλά κάνει η Άννα, πραγματικά. Τώρα την έχω μπροστά μου σε μια φωτογραφία και τη βλέπω. Όσο και να μεγαλώνει, πραγματικά

0: είναι ακόμα πιο όμορφη και είναι πολύ ωραίο να βρίσκεις χρόνο γενικά για τους δικούς ανθρώπους.
1: Πρόσεξε καλά, μην ξανασπρώξεις, γύρω ξυλά.
2: Ας το διάλο από το χάμο. Κακό χρόνο να έχεις.
3: Απορώ ρε Παντελή, πώς τον ανέχεσαι τόσο καιρό.
2: Τον βλέπεις που έχει αδυνατήσει τώρα τελευταία.
3: Ε.
2: Κάθε βράδυ στο φαΐ του, του βάζω και από λίγο παραθείο.
1: Να μην κάνεις τι κάνεις. Το άκουσα τι είπες, μου έβρισε το δύο.

0: καρβουνό.
1: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
2: Όχι άλλο καρβουνό.
1: Η σέρφη μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντών Λάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
0: Όχι άλλο καρβουνό.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο καρβουνό.

0: Ακούτε ραδιοκόσμο στους 93 για να διαβάσετε τα δικά μας νέα. Εννοείται μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας cosmosnews.gr για να ακούσετε τη μουσική μας cosmosradio.gr και για να ακούσετε τη δική μας ξένη μουσική μπορείτε να μπείτε στο cosmosradio.eu.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ραδιοκόσμος.

0: Ραδιο Κόσμος στους 93 και πάμε να στείλουμε τα χαιρετήματά μας σε εσάς τους ακροατές μας. Τα χαιρετήματά μας στους φίλους μας εδώ στην πόλη μας, την όμορφη της Σέρες, στην κυρία Μάρια, τον κύριο Άγγελο και τον κύριο Βασίλη, στην φίλη μας την Τόνια, στην φίλη μας την Εφέλη και την Δήμητρα και στους φίλους μας την Ηράκλεια Σέρων, τον Δημήτρη και τον Νίκο.
1: Αχ, τι βαρασκαλή κύριε!
2: Δεν σου πω μόνο να σκάσεις,
1: γιατί να σκάσεις, καλή κύριε! Μπαλόνι!

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νέο Σούλι. Εκεί στην πλατή βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει, το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, την μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασερούλουρο και το αυτερό.

0: γεύση ποιότητα.
1: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά.
2: Συμπυκνωμένο μαλακτικό Aromatix 50 μεζούρες 3 και 69 και έξτρα 4 πόντι. Παραδοσιακό τυρί Βαλμά, το κιλό 8,99. Παγωτό Βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι Αβές νούμερο 6, νούμερο 10, 500 γραμμάρια, 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη, για αγορές που συμφέρουν.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Hughes για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Hughes. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα μεταγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
5: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά στο γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
6: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου, σχολικά, Σωτηρόπουλος.
5: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
7: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Κέρκυρα, Κος Λίμνος, Πρέβεζα, Σύφνος, 29 Γιαννιτσά, Ηράκλειο, Θάσος, Ανταρτά, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Τρίκαλα, Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολη, Ρέθυμνο, 32 Αθήνα, Καλαμάτα, Σάμος, Σπάρτη.
8: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Κολίνα Κότα, κάθε πρωί στις 8.

0: Ράδιο Κόσμος στους 93 και πάμε να φτιάξουμε παρέα υγιεινά σπιτικά παγωτίνια χωρίς ζάχαρη με 4 υλικά. Θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι 2%, 120 γραμμάρια φιστικό βούτυρο, 120 γραμμάρια μαρμελάδα φράουλα με στέβια και 300 γραμμάρια λιωμένη κουβερτούρα για το τέλος με στέβια επίσης. Για την εκτέλεσή της, ένα μπόλο ρίχνουμε το στραγγιστό γιαούρτι 2%, το φιστικό βούτυρο, τη μαρμελάδα και ανακατεύουμε πολύ καλά. Σε μία λαδόκολα μοιράζουμε το μείγμα σε 6 μερίδες. Τοποθετούμε σιλάκια στο κέντρο από κάθε παγωτίνη και τα αφήνουμε λίγο ομοιόμορφα με ένα κουτάλι. Το βάζουμε στην κατάψυξη για περίπου με 2 με 3 ώρες μέχρι να παγώσουν. Τα βγάζουμε, τα βουτάμε απευθείας στη λιωμένη κουβερτούρα, τα αφήνουμε πάνω στη λαδόκολα να σταθεροποιηθούν και απολαμβάνουμε.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, πες Κόσμο, Κόσμο, μαζί πάμε ψηλά.

0: φαίματικά ρούτρα στην Ελλάδα αναπεριοχή. Η Ελλάδα διαθέτει πληθώρα γεμακών πηγών και τις πιο γνωστές να είναι τα λουτρά Εδιψού, Εύβοια, λουτρά Πόζαρ που είναι στην Αριδαία, Καμένων Βουροφιώτιδα, Κυλίνη Σιλία, Ρακίου Κορινθία, Αγκίστρου και Συντροκρού που είναι εδώ στην περιοχή μας της Σέρες, Θέρμης Θεσσαλονίκη και Πολυτεχνητού και Γέρας Λέσβος, προσφέροντας ιαματικά νερά για θεραπεία και ευεξία όλο τον χρόνο, συχνά σε συνδυασμό με φυσικό τοπίο. Κεντρική Μακεδονία και Θράκη, λουτρά Πόζαρ, λουτράκι Αριδαία, φυσικό θερμό σπα, 3 ως 37 βαθμούς Κελσίου σε ορεινό τοπίο. Λουτρά Αγκίστρου και Συντροκάστρου που βρίσκονται στις Σέρες, γνωστά και για τα βυζαντινά λουτρά, είναι από 39 βαθμούς έως 41 βαθμούς Κελσίου. Λουτρά Λαγκαδά Θεσσαλονίκη, μεγάλη ιστορία, θεραπευτικές ιδιότητες, 57,5 βαθμούς Κελσίου. Λουτρά Νέας της Απολωνίας, λίμνη Βολβή, ιαματικές πηγές κοντά στη λίμνη. Θερμές πηγές λουτρών Ξάνθης ποταμιά, ιαματικά λουτρά 18 έως 53 βαθμούς Κελσίου. Θερμά Σαμοθράκης Εύρος, ιαματικές πηγές στο νησί της Σαμοθράκης και οι θερμοκρασίες είναι από 30 έως και 100 βαθμούς Κελσίου. Λουτρά Τριανούπολης Εύρος που βρίσκονται, ιαματικά λουτρά 51 έως 52 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε όμως και στην Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο τα λουτρά Εδιψού, που είναι η πιο διάσημη λουτρόπολη με 60 συν πηγές έως και 71 βαθμούς Κελσίου. Λουτρά Βενοβούρλων, η ευθιότητα ραδιοενεργές πηγές είναι από 30 έως 36 βαθμούς Κελσίου και τα λουτρά Υπάτης, ευθιότητα που είναι η αιματικά λουτρά ίσης από 32 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη.

0: Ραδιοκόσμος του 93 και πάμε να δούμε και τις παγκόσμιες τρέχουσες καιρικές συνθήκες για Ευρώπη. Κορσική 22, Άμστερνταμ 12, Βαρκελόνη 2, Βαρσοβία 12, Βελιγράδι 14, Βιέννη 14, Βουδαπέστη 17, Βουκουρέστη 23, Βρυξέλλες 12, Γενέβη 18 βαθμούς. Και πάμε να συνεχίσουμε να δούμε και άλλα μέρη. Δουβλίνο 16, Εδιμβούργο 14, Κάιρο 28, Κοπενχάγη 13, Κωνσταντινούπολη 22, Λάρνακα 25, Λισαβόνα 30, Λονδίνο 17, Μαγιόρκα 23 και στη Μαδρίτη 30 βαθμούς.
1: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Ωχ, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Του λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα.

0: Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Πόση θέα να χωρέσει τα μάτια σου.
4: Πόση απόλαυση να χωρέσει σε μερικούς κόκκους καφέ.
5: Πόση γεύση να χωρέσει σε ένα εκλεκτό πιάτο.
6: Όσοι μπορεί να σας προσφέρει το Citizen.
7: Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης.
8: Citizen. Ζήσε τη στιγμή.
9: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Use.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: King Coffee Stores. Ο σιλιάς του καφέ στις Σέρες.
12: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
11: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών φε και της ιστορίας του. King Coffee.
12: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
11: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: κόσμος στους 93 και πάμε να δούμε και το καιρό στην Ελλάδα μας γενικότερα. Ορεστιάδα και Αλεξανδρούπολη 21 βαθμούς, Καβάλα και Θεσσαλονίκη 22, Σέρες 20, Κοζάνη 18, Ιωάννινα 16, Κέρκυρα 23, Άρτα 21 βαθμού, Λάρισα και Κεφαλονιά Πάτρα 22, Λίγος 18, Τρίπολη 15, Καλαμάτα 20, Κίδρα 23, Χανιά 24, Ηράκλειο 23, Σύρος, Μήλος και Νάξος 25 βαθμούς, Σαντορίνη 24 και στην Κάρπαθο και στη Ρόδο και στην Κος, αλλά και στη Σάμο, Χίος 23 και Λίμνο 23 βαθμούς.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος του 93.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρε.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η σέρφη μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Γουδάρος, Γιώργος Χανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.

0: Να υπενθυμίσουμε και για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε email στο 93fmstudio@gmail.com. Μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε τα νέα της ημέρας στο site μας cosmosnews.gr και στο cosmosradio.gr. Ακούτε ράδιο Κόσμος τους 93.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: ρυθμό το ράδιο Κόσμος στους 93. Στη συνέχεια ακολουθεί ο Βασίλης Παλουνδάκης. Καλή συνέχεια σε όλους, εύχομαι να είστε πάντοτε καλά και να έχετε πάντα θετική ενέργεια και θετική σκέψη. Γεια σας.
1: Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο σου στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζύμιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμοσύνη. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που φτιάχνουν το κέφι.
8: Ελαιογή.

0: ποιες προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Supermarket Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Supermarket Μπρατσάκι.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
4: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
5: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Κατάργηση τεκμηρίων για ελεύθερους επαγγελματίες και μειώσεις φόρων για επιχειρήσεις θα περιλαμβάνει το νέο πακέτο μέτρων που προτίθεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση τον προσεχή Σεπτέμβριο από το βήμα της ενεστής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ιστορική απόφαση στην Πολωνία. Οι Έλληνες αναγνωρίζονται ως εθνική μειονότητα. Νέα δικαιώματα σε εκπαίδευση, πολιτισμό και πολιτική εκπρόσωπηση για την ελληνική κοινότητα. Μία δικαίωση δεκαετιών για τους απογόνους των πολιτικών προσφύγων του εμφυλίου. Σεισμική δόνηση 5,3 ρίχτερ με επίκεντρο στον θαλάσσιο χώρο νοτίως της Μεθόνης έγινε αισθητή το βράδυ της Κυριακής στη Μεσσηνία και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας. Την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για την παροχή αναθμιστικών οικονομικών ωφελών προκειμένου να μην επιτεθεί στο Ισραήλ απέρριψε το Ιράν, καθώς θεωρεί ότι η Ουάσιγκτον αδυνατεί να εγγυηθεί τη συμφωνία και να συγκρατήσει τις στρατιωτικές ενέργειες του Τελαβίβ. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
7: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Κέρκυρα, Κος, Λίμνος, Πρέβεζας, Ύφνος, 29 Γιαννιτσά, Ηράκλειο, Θάσος, 30 Άρτα, Μύκονος, Νάξος, Φάρος, Τρίκαλα, Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολη, Ρέθυμνο, 32 Αθήνα, Καλαμάτα, Σάμος, Σπάρτη.
8: Κόσμος στους 93.

Λοιπόν, κάπως έτσι λέμε καλημέρα φίλες, καλημέρα σε όλη την παρέα και καλή εβδομάδα. Είναι 15 Ιουνίου σήμερα, φτάσαμε στα μέσα του πρώτου μήνα του κεριού, ο οποίος έφερε και βροχές, έφερε και ψυχρούλα κάποιες νύχτες, οι οποίες σαν καθρέφτης έδειξαν λίγο περισσότερες άδειες παραλίες, κυρίως τις καθημερινές και όχι το Σαββατοκύριακο, που φίλοι μας στα Βαλκάνια γέμισαν περισσότερες από αυτές τις παραλίες. Σας καλωσορίζουμε στις πρωινές περιπλανήσεις. Στο μικρόφωνο Βασίλης Πανουδάκης και είναι τέλειος συνεργατών ο κύριος Λάκης Χαρσαβαίδης, ο κύριος Νίκος Αμερικάνος, κυρία Μαρία Αλεξανδρίδου, κυρία Μαρία Βασιλοπούλου, ο Θανάσης Ευγενός Διαμαντόπουλος. Μαρή, προσπαθούμε για να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα και αποτύπωμα της εκπομπής αυτής. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην παρέα. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε μαζί, θα είμαστε στη μία το μεσημέρι.

Λοιπόν, να στείλουμε χαιρετίσματα και σε εσάς που είσαστε στα Μέγαρα και μας λέτε ότι περνάτε και πολύ ωραία. Γεια σου, Τούλα. Και επίσης χαιρετίσματα και στο Δημήτρη, σε όλους τους οδηγούς. Καλό δρόμο να έχετε, είτε στα κλείτε, στα απλά λεωφορεία, τα τουριστικά, είτε όπου και αν οδηγείτε ως αντιπρόσωποι και γυρίζετε από πόλη σε πόλη για να κάνετε τη δουλειά σας. Καλή δύναμη και προσοχή. Και όλα να πάνε καλά.

μεταξύ, φωτογραφίες με τις παραλίες άρχισαν να βγαίνουν και να φορούν εδώ και καιρό, θα μου πείτε, αλλά τώρα περιέχουν και πρόσωπα μέσα, κυρίως κορίτσια. Καμιά φορά και μερικοί άντρες με Κυριακό παραπάνω μένουν και αυτοί. Λοιπόν, καλημέρα στον Κυριακό. Να στείλω πολλά χαιρετίσματα στους φίλους μας που μας ακούτε διαδικτυακά και πιο απομακρυνισμένα στο εξωτερικό. Στα παιδιά του Διπεθέ στις Σέρες, χαιρετίσματα και σε όλο το Διπεθέ. Σε εσάς που πήγατε από την Ελλάδα και σπουδάζετε στο εξωτερικό, αλλά πάντα ακούτε ελληνικό ραδιονό, κυρίως όταν έχετε χρόνο και πολύ καλά κάνετε, έχουμε ένα πολύ ευχάριστο σήμερα, το οποίο ελπίζουμε να κρατήσει τουλάχιστον έως την υπογραφή του. Είναι ο τερματισμός άμεσα του πολέμου μετά από 107 μέρες. Θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, θα μπουν και υπογραφές στα Ελβετία, όλα αυτά σε λίγες μέρες, στις 19 του μηνός, δηλαδή σε 4 μέρες. Η συμφωνία ολοκληρώθηκε, το δήλωσαν όλες οι πλευρές, θα ανοίγουν και τα στενά του Ορμούς, οπότε περιμένουμε να πέσει, όπως καταλαβαίνετε, και η τιμή στο πετρέλαιο και να ξαναγυρίσει η οικονομία στα επίπεδα που ήταν. Όχι ότι ήταν εξαιρετικά, αλλά τουλάχιστον δεν υπήρχε αυτός ο φόβος. Οι ηγέτες όλου του κόσμου χαιρέτησαν τη συμφωνία, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε, και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Και το... η συμφωνία περιλαμβάνει πολλά και τα οποία δεν δόθηκαν ακόμη στη δημοσιότητα. Όσοι έχουν δοθεί προσεγγίζουν τα όρια της συμφωνίας ή είναι από διάφορες πληροφορίες. Η συμφωνία θα δοθεί στην δημοσιότητα μετά την 19η ημέρα του Ιουνίου. Το ευχάριστο πάντως είναι ότι έχουμε συμφωνία, ότι τελείωσε αυτός ο πόλεμος και είναι ότι καλύτερο για όλους και για όλη την ανθρωπότητα, που υπάρχει πόλεμος έτσι και αλλιώς. Δεν πάει μπροστά τίποτε και όλα μπαίνουν στραβώς.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι καν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Hughes για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας φόρ. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Hughes. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Τι πάνω ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα από το κιλό 12,95.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι.

0: σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο. Ανακαινήσεις Τζόμπις. Πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χύψους σανίδες, πλακάκια, δόπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κομμωδία, το Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρε.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η σέρφας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Μουγάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστης Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Πώληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η κούπα του πρωταθλήματος της ΑΕΚ ξεκινά το ταξίδι της σε όλη τη χώρα, την Κύπρο και την Κωνσταντινούπολη, με μια συμβολική τελετή στην πλατεία Αετού, έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Παρουσία του Μουιλιόπουλου, ο οποίος και έδωσε το σύνθημα. Ο 29χρονος Γιοέλ Ρόκα είναι κοντά στον Ολυμπιακό, ο οποίος βλέπει στο πρόσωπο του νεαρού Καταλανού έναν δαιμόνιο εξτρέμ. Η Γερμανία επιβεβαίωσε τον τίτλο του απόλυτου φαβορί του Μουντιάλ απέναντι στο πρωτοεμφανιζόμενο Κουρασάο, επικρατώντας με το εμφατικό 7-1 στην πρεμιέρα της στη διοργάνωση. Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, σχετικά με τη νέα μορφή του παγκοσμίου κυπέλου. Συνολικά 13 εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες έδωσαν κοινή ανακοίνωση, με την οποία απορρίπτουν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι η επέκταση της διοργάνωσης σε 48 ομάδες θα δημιουργήσει άνευ βήματος αναμετρήσεις.
5: Κόσμος στους 93.

είμαστε εδώ και είμαστε μαζί σας και σήμερα κοντά μας έχουμε την Ατλαντική Ένωση. Γιατί αν δεν το ξέρεις, εδώ και 10 χρόνια η νούμερο 1 ασφαλιστική εταιρεία σε φερεγγιότητα, αξιοπιστία στις ασφαλίσεις γενικών και ζωής στην Ελλάδα, αν δεν το ξέρεις, είναι η Ατλαντική Ένωση. Γι' αυτό και εγώ την επιλέγω για να ασφαλίζω το αυτοκίνητό μου, γιατί ξέρω ότι έχω μια αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρεία δίπλα μου με περισσότερα από 55 χρόνια παρουσίας. Με τιμές ανταγωνιστικές, είναι μια οικονομική δύναμη, έχει διεθνή τεχνογνωσία, προσωπική εξυπηρέτηση άριστη σε ό,τι και αν μου συμβεί, και όχι μόνο για το αυτοκίνητο, και για το σπίτι, για την υγεία μου, για όλα τα σημαντικά. Αν θες και εσύ έχεις δίπλα σου μια αξιόπιστη εταιρεία, η Ατλαντική Ένωση και εργάτες της είναι σε κάθε περιοχή. Ανακάλυψε το ασφαλιστικό πρόγραμμα που καλύπτει τις ανάγκες σου και μίλησε με τους συνεργάτες της Ατλαντικής Ένωσης.

σταματά, μακάρι να σταματήσει και ο άλλος πόλεμος στην Ευρώπη, λίγο πιο πάνω μας δηλαδή, για να έχουμε και εκεί ηρεμία και τουλάχιστον μια σιγουριά που πρέπει για τους ανθρώπους που ζουν και σε αυτές τις περιοχές. Αυτή την ώρα υπάρχει μια επιχείρηση της αστυνομίας σε Αθήνα και Βορειοανατολική Αττική, μια εξάρθρωση σπήρας για κλοπές αυτοκινήτων.

10 παρα 10 ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη φωτιά στο Μενίδη και έγινε ένα κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Το ξέρετε ότι όσο πλησιάζει καλοκαίρι, οι Έλληνες πολίτες δεν έχουν πολύ διάθεση ούτε τηλεόραση να δουν, ούτε να ασχοληθούν με την πτυχία και τα κόμματα. Παρ' όλα αυτά, έχουν αρχίσει κάποια κόμματα, όπως σήμερα που θα μιλήσει στην Νίκη ο Τσίπρας, σε μια ανοιχτή εκδήλωση που γίνεται, και είναι η πρώτη ανοιχτή εκδήλωση μετά την ίδρυση του κόμματος. Είναι αυτά που λέμε προεκλογικές εκδηλώσεις, για τα οποία, όπως και εγώ σας είπα, δεν έχουμε καμία διάθεση καλοκαιριάτικα να τρέχουμε από εδώ και από εκεί καταϊδρωμένοι. Όσοι τουλάχιστον είναι κάποιοι ακόλουθοι κομμάτων. Πήγε και το τελεσίγραφο Πολάκη και Σία στον Φάμελο. Και έχουμε και ένα ευχάριστο για το ανακαινίζω. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό και θα βρούμε χρόνο να μιλήσουμε και για την επιδότηση που είναι από 70 έως 95% και έως 36.000 ευρώ. Όλα αυτά τα θέματα θα τα δούμε στη συνέχεια. Προς το παρόν, ας μοιραστούμε ένα γαλλικό φιλί από την Ανδριάνα Μπάμπαλη και επανερχόμαστε παρέα.

σας. Καλή δύναμη. Είναι 11 παρά 10 η ώρα και είναι καλοκαίρι. Όπως μου λέει ο Κυριάκος, σαν να μύρισε καλοκαίρι από σήμερα. Άρχισε να καίει λίγο περισσότερο ο ήλιος και όπως καταλαβαίνετε θα τον αντιληφθούμε όλοι περισσότερο. Θα καούμε λίγο πιο πολύ. Καλοκαίρι λέγεται και το τραγούδι που ακούω.

χαρούμενο κορίτσι πάντα η Μαρίζα Ιρίζου, πάντα ήταν έτσι και ελπίζουμε και ευχόμαστε να είναι πάντα έτσι. Εντάξει, τώρα το πολύ χαρούμενο, εντάξει, ίσως οδηγεί και κάπου αλλού, θέλει και λίγο προσοχή. Για τα κουνούπια λέγαμε πριν, για όσους βασανίζεστε, υπάρχουν 10 φυτά τα οποία τα διώχνουν, αλλά αν τα βάλουμε ένα μόνο, ένα από αυτά τα 10 δεν κάνει τίποτα, δεν γίνεται δουλειά. Οπότε όσο περισσότερα βάλουμε από αυτά που θα σας πω, τόσο το καλύτερο στο μπαλκόνι μας. Όσοι έχουμε θέμα με τα κουνούπια, γιατί πολλοί είναι πολύ τυχεροί, δεν τους τσιμπούν καθόλου. Η αμπαρόριζα είναι το πρώτο φυτό, ο βασιλικός είναι το δεύτερο, ο δυόσμος είναι το τρίτο. Το δεντρολίβανο είναι το τέταρτο φυτό, το πέμπτο είναι το σκόρδο. Χρησιμοποιείται μόνο για τη χοληστερίνη, τις σαλάτες και τα φαγητά. Όταν φυτεύεται σε κήπο ή σε γλάστρα, έχει πολύ έντονες εντομοδιοκτυξιδιότητες και γι' αυτό αποθεί και τα κουνούπια. Και μάλιστα πολλά οικολογικά εντομοκτώνα και αυτοσχέδιες συνταγές για φυσική προστασία από έντομα έχουν ως βασικό συστατικό το σκόρδο. Επίσης η λεβάντα, το φασκόμηλο, η σιτρονέλα, ο κατηφές, η ωρελουλούδι και το μελισσόχορτο επίσης. Σκεφτείτε ότι όλα αυτά διώχνουν τα κουνούπια στους κήπους, σε αυλές, σε μπαλκόνια, με το μελισσόχορτο επίσης.

επιστρέφουμε μετά το διάλειμμα και αφού αυτό το κουνούπι μας κυνηγάει το σκοτώσουμε. Αν δεν μπορούμε να το αποφύγουμε με όλα.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
1: Oh, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα Φιλολογικά. Η Βίκυ Εμμανουηλίδου

0: και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yusk.
1: Σκάψη λίτρο με στέβια 9 λεπτά. Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Οι διακοπές μπορεί να αργούν. Οι τιμές...

Μπορεί κάποιος να καθίσει αναπαυτικά, μπορεί και να ξαπλώσει κάποιος, αν είναι πολύ κουρασμένος, για να κοιμηθεί λιγάκι. Το πιάνο, το οποίο δεν υπάρχει. Γιατί πολλά παιδιά, μικρά και μεγάλα, που γνωρίζουν να παίζουν πιάνο, αφιερώνουν ορισμένα τραγούδια στους υπόλοιπους συνταξιδιώτες. Μας είπατε επίσης ότι για να καπνίσει κανείς στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, αφού θα μπει μέσα στην αίθουσα αναμονής, δεν υπάρχει πουθενά χώρος καπνίσματος και πρέπει να ξανακάνεις

Νομίζω ότι είναι μια ακόμη πολύ ωραία ερμηνεία από την Ματούλα Ζαμάνη που μόλις παρακολουθούσαμε, και μια ηχογράφηση ιδιαίτερα πρόσφατη έγινε το 2023. Πώς όμως τώρα από το 2023 θα πάμε στο 1969, που πολλοί από εσάς μπορεί να μην είχατε γεννηθεί, πολλοί να ήσασταν μωρά, και υπήρξε ένα τραγούδι που ακόμη τα ακούμε και το ακούμε με πάρα πολύ αγάπη. Τα λόγια έγραψε τους στίχους ο Άκος Δασκαλόπουλος. Τη μουσική του τραγουδιού ο Σταύρος Κουγιουμτζής. Και ο Γιώργος Νταλάρας ερμήνευσε ένα τραγούδι που για πολλά χρόνια ακόμη θα το ακούμε και θα το αγαπάμε. Το τραγούδι με τίτλο «Πού είναι τα χρόνια».

0: συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου. Ό,τι και αν συμβεί.
1: Ναι, σύμφωνοι. Για όλες τις χρήσεις 5 κιλά και 60 και έξτρα 4 πόντι. Άρα βοσιτέλο επιλεγή μου 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι.

Θερμοκρασίες 28 Κέρκυρα, Κος Λίμνος, Πρέβεζας, Ύφνος 29 Γιάννητσα, Ηράκλειο, Θάσος 30 Άρτα, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Τρίκαλα, Χανιά 31 Αλεξανδρούπολη, Ρέθυμνο 32 Αθήνα, Καλαμάτα.

0: Επειδή πάρα πολλοί φίλοι μας ακροατές μας πήραν τηλέφωνο για το διαδίκτυο και το ίντερνετ σήμερα, να πούμε δυστυχώς ότι ενημερωθήκαμε ότι εδώ και λίγες μέρες έχει πρόβλημα στην πόλη η Νόβα για άλλη μια φορά. Μόλις πήρα στο τηλεφωνικό κέντρο μου είπανε έχει μέρες τώρα και τα λοιπά. Κάποιοι κόβουν καλώδια, μας κόψαν τα καλώδια, γίνονται επισκευές κτλ. Τι άσχημο πράγμα να ζει στην Ελλάδα και τώρα να ακούμε ότι η μία εταιρεία μπορεί να κόβει καλώδια από την άλλη. Δηλαδή, ξέρουμε ότι τα λεφτά είναι πολλά. Τα λεφτά στο διαδίκτυο πλέον είναι πολλά. Πολλές εταιρείες βγάζουν εκατομμύρια. Γι' αυτό το λόγο ζητούμε συγγνώμη στους ακροατές μας. Πλέον δεν μπορούν πολλοί να μας ακούσουν μέσω διαδικτύου λόγω της βλάβης αυτής στην εταιρεία Νόβα, στην πόλη των Σερών, εδώ και λίγες μέρες, όπου υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Δεν ξέρω τι γίνεται με τις άλλες εταιρείες, αλλά υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Οπότε, από τους ακροατές μας, τουλάχιστον σήμερα, ζητούμε συγγνώμη για αυτές τις διακοπές και στο ότι δεν θα μπορέσουν να μας ακούσουν διαδικτυακά. Κατά τα άλλα, επιφανειακά στα FM είμαστε προς το παρόν καλά και σας ευχαριστούμε για όσους μας ακούτε και την υπομονή σας. Και λέμε πλέον καλό μεσημέρι. Σε λίγο θα συναντήσω τον Θανάση Ευγενό Διαμαντόπουλο.
1: Βαθραίνει νύχτα την άλλη όψη της καρδιάς μου.

0: ρεπορτάζ τη σήμερα. Ο Θανάσης Αυγενός Διαμαντόπουλος. Θανάση, αν δεις κανέναν να κόβει τίποτε καλώδια από κάποιες εταιρείες, μάλωσέ τον. Γιατί φίλοι μας από την Αμερική, από την Αγγλία, από την Κύπρο, από τη Ρόδο διαμαρτύρονται ότι δεν μας ακούν και από την Αθήνα.
1: Και όλα αυτά για το κεφάλαιο, για το χρήμα. Για αυτό
0: είναι,
1: γίνονται.
0: Αυτό είναι το κακό. Λες και δεν υπάρχει. Σε αυτές τις εταιρείες υπάρχει χρήμα για όλους.
1: Αλλά αυτό είναι το ελάχιστο που γίνεται τώρα στη Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Σέρες κλπ. Εδώ για το χρήμα έχουμε πέμους. Ρωσία, Ουκρανία, Αμερική, Ιράν, Ισραήλ κλπ. Μιλάμε οι δυο πλευρές, βόρεια του πλανήτη Γη και νότια, στο κέντρο, στον ισημερινό, στον πλανήτη Γη γίνονται οι καταστροφές. Το χρήμα για το πετρέλαιο, και μάλιστα το λέω ως σπουδαστής λογιστικής, τυχιούχος, όχι ως επαγγελματίας, γιατί αυτά μας τα διδάξαν όταν μαθαίναμε οικονομία.
0: Ναι.
1: Μας διδάξαν ότι με αυτές τις κινήσεις που γίνονται τώρα, τα χρηματιστήρια αλλάξαν τις τιμές των μετοχών Άρβιν.
0: Ναι. Πάντως στο πετρέλαιο σήμερα έκανε μεγάλη βουτιά και συνεχίζεται. Επίσης τώρα μου στείλε μήνυμα η φίλη η Γιώτα που μου λέει: εγώ στη Λάρισα σας ακούω μια χαρά, μου λέει. Μέσω του είναι... on radio. Οπότε δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ό,τι και να συμβεί θα περάσει αργά ή γρήγορα.
1: Επειδή μας ακούει στη Λάρισα, έχω και μια είδηση για τη Λάρισα.
0: Ωραία.
1: Για το Μητροπολίτη Ιερόνυμο εκεί της Λαρίσης,
0: ναι, ναι.
1: Και λοιπά, που δικαιολόγησε το διπλασιασμό των μισθών του Μητροπολίτη από 2.700 ναι. 7.700 ευρώ το μήνα.
0: 5.000 είναι τέλος πάντων.
1: Ναι, με το νομοσχέδιο υπεραβάλλοντων
0: ναι.
1: κυριών άρθρο 56.
0: Ναι, μας το είπες προχθές αυτό. Ναι.
1: Ναι, και το δικαιολόγησε ότι δεν φταίμε εμείς που μας ανεβάσαν το μισθό, μας εξομοιώθηκαν μισθολογικά ναι. με τους γενικούς γραμματείς ναι, ναι. των Υπουργείων.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Άρα δεν φταίμε εμείς που παίρνουμε τα διπλάσια.
0: Και το καλό είναι
1: μήνα,
0: ότι το καλό είναι πολλοί Μητροπολίτες αυτά τα χρήματα που πήραν τα προσφέρουν σε πολύ κόσμο που τα έχει ανάγκη σε εκκλησίες και ναούς. Και
1: βέβαια θα αναφέρεσαι στον πρωταγωνιστή που ξεκίνησε τον πολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων, τον Σεραφείμ, άξιος και άγιος.
0: Που έδωσε το παράδειγμα.
1: Ναι, που δίνει ό,τι λέει παραπάνω μας δώσαν τώρα με το νομοσχέδιο, το δίνω για τα ευάλωτα νοικοκυριά του νησιού και για τους καθηγητές και όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, γιατρούς και εκπαιδευτικούς που θα έρχονται στα νησιά μας και θα έχουν δωρεάν κατοικία.
0: Όποιος μπορεί και όποιος μπορεί με όποιον τρόπο να βοηθήσει και έχει περισσότερα χρήματα, εκτός από αυτούς τους τσιγκούνιδες οι οποίοι τα μαζεύουν, έχουν εκατομμύρια σε εκατομμύρια και τα σφίγγουνε και δεν δίνουν ούτε ευρώ σε κανέναν, εκτός από αυτούς οι υπόλοιποι που προσφέρουν, μερικές φορές έχουμε συνανθρώπους μας, Θανάση, που προσφέρουν και από το στέρημά τους και μπράβο τους.
1: Και συγχαρητήρια, και μάλιστα όταν ενημερώθηκα για τον Κυθύρων και Αντικυθύρων των Σεραφείμ, κατευθείαν νους μου πήγε στον πρωταγωνιστή. Από ποιον παίρνουν παράδειγμα όλοι οι Μητροπολίτες? Από ποιον άλλον? Από τον μακαριστό σιδηροκάστρο τον Ιωάννη. Μας ακούς το σιδηροκαστρό? Κάνουν το σταυρό τους τώρα για τον μακαριστό Ιωάννη, ο οποίος κυκλοφορούσε σαν απλός διάκος ιερέας, όχι σαν Μητροπολίτης, και ό,τι περιουσία είχε την έδωσε στο Δήμο, στη μοίραση εκεί στη Συνδική ευάλωτους, και μάλιστα το μοναστήρι Κυρίκου και Ιουλίτης είναι δικό του χτίσιμο, και όταν έφυγε, όταν κοιμήθηκε εν κυρίω, έφυγε τη ζωή,
0: ναι, ναι.
1: δεν είχε να αφήσει τίποτα σε κανέναν.
0: Ωραία. Εγώ θα ήθελα
1: όλα τα μοίρασε εν ζωή.
0: Θα ήθελα να μην φωνάζεις, ελπίζω να είσαι σε σκιά,
1: ναι,
0: σε πιάνει το πάθος, παθιάζεσαι, μπράβο και καλά κάνεις.

0: Είσαι
1: σε σκιά ή είσαι μες στον ήλιο, πού βρίσκεσαι?
0: Είμαι πιο... κάτω από μουριά τώρα, κάτω από
1: τη μουριά του Κρίνου. Αυτή, αυτή η μουριά στον Κρίνο έχει γίνει διάσημη πλέον. Τα μούρα βγήκαν.
0: Δεν βγήκαν και έχω μια απορία όμως. Για ποιο λόγο βγήκαν τα μούρα, τα φάμε από
1: τη
0: νότια και δυτική πλευρά, ενώ από τη βόρεια πλευρά του δέντρου και των δέντρων, γιατί είναι πολλά δέντρα, είναι ακόμη πράσινα για μετασχοσκόλικες. Για ποιο λόγο βόρεια δεν έχουν οριμάσει και είναι απλώς στο αρχικό τους πεδίο?
1: Χρειαζόμαστε γεωπόνο, χρειαζόμαστε. Ίσως από το βορρά φυσάει πιο πολύ, πιο πολύ κρύο, ποιος ξέρει.
0: Είναι πράσινο όπως τα λένε μεταξωσκόλικες.
1: Θα οριμάσουν και εκείνα σιγά σιγά.
0: Πάντως έχω απορία, γιατί δεν ασχολούμαι με φυτικά, με τα ζωντανά μου ασχολούμαι. Και να πάμε τώρα σε όλους τους συμπολίτες μας. Μέχρι 22 δώσαν πάταση για 7 μέρες ακόμη για να δηλώσουμε τα ακαθάριστα εικόνα που έχουμε δηλωμένα στο ε9 μας και στο κτηματολόγιο βέβαια, γιατί με ρυθμό κτηματολογίου γίνεται η δήλωση. Όσοι έχουμε οικόπεδα οφείλουμε να τα δηλώσουμε ότι είναι καθαρά. Αν δεν τα καθαρίσουμε θα έχουμε πρόβλημα σε επιτόπιο έλεγχο. Εφόσον όμως, και αν όμως δεν τα δηλώσουμε, πάλι θα έχουμε πρόβλημα με πρόστιμο. Συγκεκριμένα.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε 500 ευρώ πρόστιμο αν μέχρι 22 Ιουνίου δεν δηλώσουμε ότι καθαρίσαμε το οικόπεδο που έχουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Μέχρι 100 ευρώ είναι αν δηλώσουμε ότι το καθαρίσαμε, αλλά δεν είναι καθαρό.
1: Εντάξει, ωραία. Μιλάμε για τα οικόπεδα μέσα στα χωριά, τους οικισμούς και τις πόλεις.
0: Είναι δικισμού. Τα χωράφια δεν, τα αγροτεμάτια δεν θεωρούνται οικόπεδα.
1: Σωστά.
0: Αυτό είναι για πρόληψη πυρκαγιάς, όχι για τίποτα άλλο τι θέλουν να πάρουν.
1: Έχει λοιπόν μια παράταση. Κάτι άλλο έχουμε?
0: Έχουμε. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για τις ηλικίες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δηλαδή, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια. Με το πρωί όταν μπήκαμε στην πόλη των Σφαιρών, αφού φύγαν από τα σχολιά τους οι μαθητές και οι μαθήτριες, ξεκινήκαν στις πλατείες της πόλης των Σφαιρών και στην πλατεία του Ρίκαμε δέντρα και συνέχισαν τα μπουγέλα. Σήμερα είναι η μέρα του μπουγελώματος.
1: Άρα τα σχολεία σήμερα ελοσταγιώνουν. Τα δημοτικά και γυμνάσια, φαντάζομαι.
0: Δεν υπάρχει, ναι, δημοτικά, γυμνάσια και ρίκια. Δεν υπάρχει μαθητής και μαθήτρια που να μην είναι μπουγελωμένος, να μην πάει στο σπίτι βρεγμένος.
1: Το έθιμο τηρείται δηλαδή.
0: Ναι, ναι, και μάλιστα δεν άλλαξε, δεν κατάφεραν τα τάμπλετ και τα κινητά τηλέφωνα που έχουν τώρα οι μαθητές να αλλάξουν τη συνήθεια και αυτό το ωραίο δυναμισμό της νεολαίας ανάμεσα σε εμάς που είχαμε στα χέρια μας μπεχλέρια και...
1: Ναι.
0: Πώς θέλανε αυτά που... Και κομπολόγια.
1: Κομπολόγια.
0: Εμείς οι μάγκες όταν φεύγαμε, όταν τελειώναμε το σχολείο και ανεβαίναμε στο τάξη, μεγαλώναμε. Είχαμε το μπεχλέρι και το κομπολόι στο χέρι, τώρα μεγαλώσαμε, πάμε για άλλη χρονιά.
1: Μάλιστα. Ολοκληρώνεται σήμερα από ό,τι διαβάζω η σχολική χρονιά υπηαγωγία και δημοτικά. Τελειώνουν οι πανελλαδικές για τα παιδιά των ΕΠΑΛ με μαθήματα ειδικότητας. Και ολοκληρώνεται και οι πανελλαδικές σήμερα για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ. Από εκεί και πέρα, από αύριο έως και την Τρίτη, θα γίνουν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων. Και εμείς πάμε τώρα σε διάλειμμα, σε κρατάμε στη γραμμή και σε λίγο συνεχίζει το ρεπορτάζ σου.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
3: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23 210 22 10. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση.

0: 6. Plus full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμά ψομπούμερς πια.
1: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
0: Και υπερεπιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
5: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
4: Έτσι θέλεις την παρέα στο ZESPON να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
5: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
4: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen στην Ακρόπολη Σερών.
6: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
8: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Πίλς Ελλάς, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνιση με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
11: Εγώ για σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύω, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
12: Εκτυπώσει Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2-3-6-1-0-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
11: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο Σεπτέμβρη για σχολικά.
13: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η κούπα του πρωταθλήματος της ΑΕΚ ξεκινά το ταξίδι της σε όλη τη χώρα, την Κύπρο και την Κωνσταντινούπολη, με μια συμβολική τελετή στην πλάτη Αετού έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου, ο οποίος και έδωσε το σύνθημα. Ο 21χρονος Γιοέλ Ρόκα είναι κοντά στον Ολυμπιακό, ο οποίος βλέπει στο πρόσωπο του νεαρού Καταλανού έναν δαιμόνιο εξτρέμ. Η Γερμανία επιβεβαίωσε τον τίτλο του απόλυτου φαβορή του Μουντιάλ απέναντι στο πρωτοεμφανιζόμενο Κουρασάο, επικρατώντας με το εμφατικό 7-1 στην πρεμιέρα της στη διοργάνωση. Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου της UEFA, Αλεξάνδερ Τσέφερ, σχετικά με τη νέα μορφή του παγκοσμίου κυπέλου. Συνολικά 13 εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση.

0: Είμαστε και πάλι εδώ και είστε μαζί σας και στο ρεπορτάζ είναι ο Θανάσης Αυγενός Διαμαντόπουλος που κάτω από μια ωραία μουριά που έχει φάει και τα μισά μούρα της και καλά έχει κάνει γιατί είναι στην αυλή του, περιμένει να οριμάσουν και τα άλλα μισά, μας δίνει τις δικές του απόψεις, γνώμες και συστάσεις και οδηγίες αλλά και τα οικονομικά στοιχεία και νέα. Και πάλι καλημέρα, καλό μεσημέρι Θανάση.
1: Πολύ καλημέρα και τα μούρα από βόρεια ακόμα δεν ξεκίνησαν. Το ίδιο ισχύει για την πλατφόρμα σήμερα που θα ξεκινήσει μετά το μεσημέρι ίσως, γιατί σήμερα ανακοινώθηκε ότι θα ξεκινήσει η πλατφόρμα πια. Η πρώτη φάση αιτήσεων για το ανακαινίζω, νοικιάζω τα παλιά σπίτια που έχουμε στην κυριότητά μας και είναι παλιά όντως, όλοι τα λέμε παλιά, για να αναβαθμιστούν με ενίσχυση, παρέμβαση του κράτους από 80% μέχρι 95% να πληρώσει το κράτος για μας.
0: Και μιλάμε, να σε ρωτήσω τώρα εγώ, και μιλάμε και για σπίτια που είναι σε χωριά και οι όροι είναι ναι. Όταν ο όρος είναι αφού
1: οριμές, γίνουν... Οριμές, σημερινές τεριχές χωριά.
0: Ναι. Οι όροι είναι όταν γίνει αυτό το σπίτι ανακαινισμένο πρέπει να νοικιαστεί όπως και να έχει.
1: Ναι.
0: Και άμα δεν μπορεί να νοικιαστεί, δηλαδή αν ο άλλος έχει νοικιαστήριο επάνω και δεν μπορεί να το νοικιαστεί, τι θα κάνει.
1: Πάντως εμείς βάζουμε νοικιαστήριο ή μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και ίδια εφόσον δεν νοικιαστεί, τόσο όσο βάλουμε αγγελία στο σπίτι και σε μεσίτη και στο ίντερνετ. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι για να υπαχθούμε σε αυτό το πρόβλημα, σε αυτό το μέτρο, γίνεται η πρώτη αιτήσεις, θα ξεκινήσουν από τώρα. Οι δεύτερες αιτήσεις για να μπούμε στο πρόγραμμα θα γίνουν το Σεπτέμβριο του 2026, που θα βγουν οι προϋποθέσεις, δηλαδή το σπίτι αυτό ήταν δηλωμένο ότι ήταν κλειστό, πότε χτίστηκε, παλιό κλπ. Για να μας δώσει η πολιτεία από 80% επιδότηση μέχρι 95%, το 95% φοράει μονογονεϊκές οικογένειες και πολύτεχνες.
0: Μάλιστα,
1: δηλαδή ωραία. Στα 100 ευρώ εμείς θα βάζουμε 5 και το κράτος θα βάζει 35.
0: Αλλά πολύτεκνες οικογένειες που να έχουν σπίτι κλειστό δεν νομίζω ότι υπάρχουν. Διότι αν έχεις πολλά παιδιά πόσα σπίτια να έχεις δηλαδή και να είναι κλειστό κάποιο.
1: Στην Ελλάδα γίνεται αυτό. Το γνωρίζω εξιδίων εκπείρας που ασχολούμαι με αυτά. Για το λόγο το ότι όταν σε ένα γιο υπάρχουν πάνω από 2 κληρονόμοι εξαδιαιρέτου και εξαθέτου.
0: Μάλιστα.
1: Τότε δεν μπορεί να βρεθεί λύση. Το σπίτι αραχνιάζει και...
0: Αυτό το σπίτι περιμένει... λοιπόν που αραχνιάζει μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εν λόγω διαδικασία. Μπορεί να μπει στην εν λόγω διαδικασία για να διοδοτηθεί
1: αυτό
0: και να γίνει ανακατασκευή.
1: Να βρεθούν οι κληρονόμοι και να συνοηθούν μεταξύ τους να πάνε σε συμπρογράφου να το κάνουν συγκεκριμένο ότι η βόρεια πλευρά ανήκει σε μένα, η νότια ανήκει σε σένα.
0: Οπότε θα παραμείνει κλειστό. Είναι μεγάλο εμπόδιο αυτό.
1: Είναι. Το έχουμε αυτό. Το έχουμε αυτά όταν οι γονείς παιδιών δεν φτιάχναν διαθήκες. Αφήνανε, και δεν φτιάχναν όχι τίποτα άλλο για να μην έχουν ύψος ότι δεν δώσαν σπίτι στον τάδε και το δώσαν στον τάδε ή στην τάδε. Αυτό ήταν το πρώτο παλιά.
0: Ναι. Έχεις δίκιο.
1: Πάντως θα ξεκινήσει σήμερα, ενώ αν ξεχάσουμε το ανακοινίζω, να μην το ξεχάσουμε βέβαια γιατί είναι μεγάλη επιδότηση, αλλά σήμερα το βράδυ να πάμε στα παλιά σφαγεία εκεί που είναι η εκκλησία των Ισοδίων της Θεοτόκου, όπου στις 9 η ώρα ο Δήμος Σερών θα μας αφιερώσει ένα μουσικό ταξίδι έντεχνης λαϊκής μουσικής.
0: Τι ώρα?
1: Στις 9 η ώρα θα ξεκινήσει όλο το πατριβί.
0: Πώς λέγεται το μέρος που θα πάμε?
1: Πλατεία Ειρήνης λέγεται, αλλά όλοι το ξέρουμε, παλιά σφαγεία.
0: Πλατεία Ειρήνης, ακούγεται ωραίο, τα παλιά σφαγεία είναι λίγο τρομακτικά.

0: Αλλά εντάξει, εκεί είναι τι να κάνουμε.
1: Εκεί πήγαν παλιά σφαγεία, γι' αυτό.
0: Αυτό λέμε.
1: Εκεί πηγαίναμε και τρώγαμε σουβλάκια στον Τζουμάκα. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη.
0: Απευθείας, δηλαδή.
1: Το 85.
0: Από φαγή στην ψησταριά, απευθείας. Ωραία εκδήλωση κι αυτή.
1: Και μάλιστα, και μια και μιλάμε για εκδήλωση, να μην ξεχάσουμε ότι πριν 32 χρόνια έγινε αθάνατος, που ήταν ήδη αθάνατος και εν ζωή, ο Μάκ Αντιδάκης, ο οποίος Μάνος Αντιδάκης έφυγε πριν 32 χρόνια, σήμερα έχουμε πέτρο σαν σήμερα έφυγε.
0: Ωραία.
1: Και έχει...
0: Έχεις δίκιο, ήταν αθάνατος και ζωντανός μύθος. Είναι ένας ζωντανός, ήταν ένας ζωντανός θρύλος, μυς και είναι ακόμη. Και τώρα και τον αγαπάμε πολύ, οπότε σε ετοιμάσω ένα τραγούδι εγώ. Κάτι άλλο στα οικονομικά στοιχεία της ημέρας, είναι μόνο αυτό με τα οικόπεδα το άγχος που ό,τι καταλάβαμε για τις επόμενες 7
1: ναι,
0: μέρες.
1: Ναι, ναι. Και να πούμε ότι σήμερα στην πόλη του Μουσέρου, παρότι από αύριο περιμένουμε πτώση της τιμής αυσίμων, βρήκα βενζινάδικο, δηλαδή θα υπάρχουν κι άλλα,
0: ναι,
1: με 1,95 ευρώ το λίτρο η βενζίνη, και 1,65 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο κίνησης.
0: Έτσι όπως φαίνεται και μετά την συμφωνία αυτή που ανακοινώθηκε, φεύγει, κατεβαίνει στα 82, έφτασε τώρα το βαρέλι. Οπότε πάμε σε τιμές προπολεμικές, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι, και εκεί που λέγαμε ήταν ακριβό πριν από 3 μήνες το 1,65, τώρα χαιρόμαστε με το 1,95.
0: Άκου πράγμα.
1: Ήταν, η βενζίνη ήταν 1,65 και ψάχναμε να βρούμε 1,60-1,62. Και τώρα είναι στο 1,95 το λίτρο και λέμε.
0: Θα ξαναγυρίσει και στο 1,60 όμως, όπως δείχνουν τα πράγματα.
1: Και καιρός ο παππούς, και καιρός ο παππούς της Πεντάπολης, ναι, και των καταναρκοχωρίων που έλεγε: α, όσο και να ανεβάσω τη βενζίνη, εμένα δεν με νοιάζει. Γιατί είναι ο παππού Στέφανε. Γιατί 20 ευρώ έβαλα, 20 βάζω τώρα.
0: Έλατε. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: 20 ευρώ είναι ναι, στη Νέα Ζύχνη και γυρνούσε.
0: Σωστά.
1: Τώρα με 20 ευρώ θα μείνει στην Ιέτρα.
0: Θα πάει σε άλλο χωριό. Στέκει σε άλλο χωριό, σε άλλο καφενείο. Να είσαι καλά. Γεια στον Άσμο.
1: Έγινε. Καλημέρα.

Ξημερώνει η θάλασσα πλατιά, έχω ένα μυστικό, τα παιδιά του Πειραιά, ο Γλάρος, κάπου υπάρχει αγάπη μου, η Σώση, η Πέτρα και άλλα τραγούδια και πολύ αγαπημένη του Μάνου Χατζηδάκη, Αλίκη Καγιαλόγλου. Στο Αγρίνιο είχαμε νύχτα τρόμου στο Πανετόλιο, κάτοικοι εκγγείλαν εκφοβισμό και απειλές στους δρόμους του χωριού. Άγρια δύση θύμιζαν τα μεσάνυχτα στο Πανετόλιο, στο Δήμο Αγρινίου, για αναστάτωση που προκλήθηκε εκεί σύμφωνα με τις πληροφορίες. Συνελήφθη και ένα άτομο από μια ομάδα Ρωμά. Σταματούσαν έξω από κοικίες, έκαναν, μαρσάραν τις μηχανές, έβριζαν, φώναζαν. Επικράτησε πανικός στους κατοίκους. Έντονοι κάτοικοι πήραν την αστυνομία. Αναζωπήρωσε η ένταση παράπονα πολλών κατοίκων του Πανετολίου, που καγούγε για καθημερινότητα που έχει καταστεί αφόρητη. Κλοπές, επιθέσεις σε πολίτες και επαγγελματίες που έχουν αυξηθεί και πολλά άλλα. Επίσης, στην Έτωλα Καρνανία, πολλά χαιρετίσματα σε όλους σας. Στο Αγρίνιο, το Μεσολόγγιο, όπου και αν μας ακούτε. Εντοπίστηκαν οστά σε αγροτική περιοχή στο καινούριο του Αγρινίου. Εξετάζεται πιθανή σύνδεση με μια εξαφάνιση μιας 80χρονης κυρίας. Και εξαρθρώθηκε και μια συμμορία που δρούσε στην Ετωλοκαρανία σε Άρτα και Πρέβεζα με 17 κλοπές που κλέβανε χρυσά, ρολόγια, κινητά, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Είχαμε και μια φωτιά στην αγροτική έκταση πίσω από το ΔΑΚ Αγρινίου, αλλά ευτυχώς υπήρξε άμεση κατάσβεση. Και συνεχίζονται και οι εργασίες καθαρισμού στα αρδευτικά ίδια του ΤΟΕΒ Πανετολίου και εκεί. Αυτά είναι και τα νέα που έχουμε προπαρών από το νομό Έτωλα Καρνανίας. Ακούσαμε και το Μάνο Χατζηδάκη και είμαστε εδώ, είμαστε μαζί σας. Καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε. Καλό μεσημέρι, 1:50 η ώρα. Για λίγο ακόμη θα...

Για όσους μας ακούτε στην Αθήνα, έχει κάτι εξαιρετικές προβολές στον κήπο του Μεγάρου και τώρα στη συνεργασία του Unipil. Τζουζέπε Βέρντι στο Ναμπούκο με την Άννα Ντεμπρέγκο την 5η 25 Ιουνίου, άλλη μια ωραία προβολή. 8 και το βράδυ είναι η έναρξη. Βρίσκετε περισσότερες πληροφορίες στο site μας, στο cosmosnews.gr, ή αν θέλετε μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε τη σελίδα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, megaron.gr, για να κλείσετε και ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μπείτε, αλλά με ηλεκτρονική κράτηση η είσοδος είναι ελεύθερη στον κήπο του Μεγάρου, χωρίς δηλαδή εισιτήριο στις 25 του μηνός, αλλά με ηλεκτρονική κράτηση. Και καλά να περάσετε. Να στείλουμε την αγάπη μας και στην Αθήνα, πέρα από τη Λάρισα και τους φίλους στο Αγρίνιο ή το Μεσολόγγι. Καλημέρα και καλό μεσημέρι και σε εσάς που μας ακούτε πλέον καθαρά διαδικτυακά, όπως μου λέτε, στο On Radio και σε άλλα site. Ευχαριστούμε πολύ αν έγινε κάποια επέμβαση από κάποια εταιρεία, είτε Nova, οποιαδήποτε άλλη. Ευχαριστούμε πολύ αν έγινε κάποια ειδική μεταχείριση προς εμάς. Ευχαριστούμε, διότι μας βοηθάτε να μας ακούν οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο και σε όλη τη γη. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε παρέα ένα πολύ ωραίο τραγούδι που αγαπάμε ιδιαίτερα, από την Νατάσα Μποφίλιου με τον Μανώλη Φάμελο, το τραγούδι «Όλα είναι μπροστά». Ενώ σε ανύποπτο χρόνο ακούτε και το καινούριο τραγούδι της Νατάσας Μποφίλιου στο βαθμό μας. Προς το παρόν με αυτό θα σας χαιρετήσω και σας εύχομαι καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια με την Κέλλη Εμμανουήλ. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που ήσασταν κοντά μας και στην σημερινή παρέα εκπομπή.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Oh, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλικά, η Δίκαια Μανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες, τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούς για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να γλύσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούς.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις. Πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνει εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
6: Κόσμος στους 93.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα από το κιλό 12,95.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Okay. Ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
10: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Κέρκυρακος, Λίμνος, Πρέβεζας, Ύφνος, 29 Γιαννιτσά, Ηράκλειο, Θάσος, 30 Άρτα, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Τρίκαλα, Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολη, Ρέθυμνο, 32 Αθήνα, Καλαμάτα, Σάμος, Σπάρτη.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε με υγεία, χαμόγελα και όμορφες στιγμές. Ελπίζω να σας βρίσκω καλά όπου και αν βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, είτε στο σπίτι, είτε στη δουλειά, είτε στο αυτοκίνητο, είτε σε μία μικπαύση από τις υποχρεώσεις της ημέρας. Είμαι η Κέλλη Εμμανουηλίδου και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε παρέα εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93 με αγαπημένη μουσική, όμορφες σκέψεις και φυσικά όλα όσα συμβαίνουν στην πόλη μας. Τώρα θέλω να μου πείτε εσείς τι κάνατε το Σαββατοκύριακο. Πάμε σε επόμενο τραγούδι. Νίκος Πορτοκάλογλου πάνω από τα σύννεφα και επιστρέφουμε εδώ μέχρι να μου στείλετε τα δικά σας τα μηνύματα.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Εδώ είμαστε αγαπημένοι μου φίλοι και τώρα να σας πω την αλήθεια, εγώ εχθές δραπέτευσα. Πήγα μέχρι τη θάλασσα, πήρα μια ανάσα διαφορετική από αυτές που τις έχεις πραγματικά ανάγκη. Και να μυρίζει παντού καλοκαίρι, θάλασσα, ήταν φανταστικά. Βέβαια τώρα που σας μιλάω έχω επιστρέψει και είμαι λίγο πιασμένη, σαν ρομπότρε παιδιά, ούτε δεξιά ούτε ρα. Κοιτάω μόνο ευθεία, αλλά άξιζε και με το παραπάνω. Γι' αυτό περιμένω και τα δικά σας τα νέα. Πού πήγατε, τι κάνατε, ξεκινήσατε τα πρώτα μπάνια ή είστε ακόμα σε mood πόλης? Η γραμμή του σταθμού είναι ανοιχτή για όλους εσάς, 2321-063-333, όπου μπορείτε, με συγχωρείτε, να στείλετε τα δικά σας τα μηνύματα, αλλά και αν θέλετε να μας στείλετε στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Μπορούμε με τη δική σας την άδεια φυσικά να διαβάσουμε και τα μηνύματά σας στον αέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο την νέα εβδομάδα με χαμόγελο, διάθεση και πολλή μουσική που αλλού, εδώ στην πιο όμορφη παρέα του Κόσμος Ράδιο στους 93. Και επειδή η σχολική χρονιά έχει φτάσει στο τέλος, πάμε σε Άννα Βύση και τα μαθητικά χρόνια.

Ήθελα αυτό το τραγούδι να το αφιερώσουμε σε όλα τα παιδιά που έδωσαν εξετάσεις, έδωσαν αγώνα όλη αυτή τη χρονιά. Παιδιά, από το Κόσμος Ράδιο, αυτό το τραγούδι είναι αφιερωμένο για σας.

Και με αυτό το υπέροχο τραγούδι εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά δεν θέλω να φύγει κανένας, γιατί η μεσημεριανή παρέα εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93 από την όμορφη πόλη των Σερών μόλις ξεκίνησε.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κομμωδία Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η σέλφι μια κοινωνία που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Μαρτίνη Μαγκύρα, Σίλβια Βελικού, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Κλαράκης.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο.

0: 5 λίτρα 23,99. Βαλ παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσε Λάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pots All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
4: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις ΣΕΣ.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις ΣΕΡΕΣ με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10240.

Και τώρα θέλω να σας πω κάτι που είδα μέσα στο Σαββατοκύριακο και πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη με έναν πολύ όμορφο σκοπό. Να χορέψουν όλοι μαζί ζεϊμπέκικο και να στείλουν ένα μήνυμα ευαισθητοποίησης ενός Αλτσχάιμερ. Και ξέρετε ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα? Πόσο μεγάλη δύναμη έχει τελικά ο κόσμος όταν ενώνεται για έναν καλό σκοπό. Γιατί δεν ήταν απλά ένας χορός, δεν ήταν ένα ρεκόρ. Ήταν άνθρωποι κάθε ηλικίας που βρέθηκαν μαζί για να στηρίξουν συνανθρώπους μας και τις οικογένειές τους που δίνουν μια καθημερινή μάχη, τη δική τους μάχη. Και κάτι ακόμα, το ζεϊμπέκικο δεν είναι απλώς ένας χορός. Είναι συνέστημα, είναι ψυχή, είναι έκφραση. Και το να βλέπεις τόσους ανθρώπους μαζί να χορεύουν για έναν τέτοιο σημαντικό σκοπό, πραγματικά σου δίνει μια πολύ μεγάλη ελπίδα. Γιατί μέσα σε όλα όσα ακούμε καθημερινά υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που ενώνονται, προσφέρουν και μας θυμίζουν ότι η αλληλεγγύη δεν έχει ηλικία. Και αυτές είναι οι ειδήσεις που αξίζει πάντα να τις μοιραζόμαστε εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93. Πάμε τώρα σε επόμενο τραγούδι, ξένο τραγούδι, Άμπα και Gimme Gimme.

η Άμπα τραγουδάνε γκίμι γκίμι. Εγώ σαν Κέλλη τραγουδάω πονάω πονάω. Και τώρα θέλω να μου πείτε, παιδιά, τι κάνετε εσείς όταν σας πιάνει αυτό το πρώτο καλοκαιρινό πιάσιμο? Έχετε κάποιο μυστικό? Κανένα γιατροσόφι? Ένα ζεστό μπάνιο? Μια ξεκούραση? Διατάσεις? Τι πρέπει να κάνω, πείτε μου? 23-21-06-33-33 ή μπορείτε να με βρείτε στο 93fmstudio@gmail.com. Εγώ θέλω να σας πω ότι μέχρι τις 3 η ώρα θέλω λύση. Δεν γίνεται να φύγω από εδώ και να συνεχίσω να είμαι σαν ρομπότ. Οπότε αν έχετε κάποιο μαγικό κόλπο για το πιάσιμο, τώρα είναι η ώρα να το μοιραστείτε μαζί μας. Επόμενο τραγούδι, Les Revoir, οι θαλασσιές σου οι χάντρες.

Πόσο όμορφο και καλοκαιρινό τραγούδι είναι αυτό. Τώρα όμως θέλω να θυμίσω για όλους όσους θέλετε ενημέρωση όλο το 24ωρο με όλα όσα συμβαίνουν στις Σέρρες, αλλά και όχι μόνο, μπορείτε να κέφτεστε το κόσμο.

newsradio.gr ή για νέες κυκλοφορίες, τα νέα του σταθμού μας και ό,τι αφορά το Κόσμος Ράδιο, μπορείτε να μπαίνετε στο κόσμοσράδιο.gr. Και φυσικά μέσα από το κόσμοσράδιο.gr μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά και όλο το 24ωρο όπου και αν βρίσκεστε εσείς. Γιατί η ενημέρωση και η μουσική δεν σταματούν ποτέ εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93. Επόμενο τραγούδι για εσάς, Μαρίζα Ρίζου, μια άλλη ευτυχία.

Και ναι, θα αφήσουμε πίσω μας την Ελένη Τσαλιγοπούλου και το τραγούδι «Τα λιμάνια» και θα πάμε στη Μαρίζα Ρίζιου και το τραγούδι «Μία άλλη ευτυχία». Κόσμος Ράδιο στους 93 με την Κέλλη Ονοηλίου.

και μιλήσαμε για το Σαββατοκύριακο, να πούμε και για το Φεστιβάλ Χρωμάτων που πραγματοποιήθηκε εδώ στις Σέρρες και πραγματικά γέμισε την πόλη με χρώμα, μουσική και χαμόγελα. Μικροί και μεγάλοι έγιναν μια μεγάλη παρέα, έπαιξαν, χόρεψαν και για λίγες ώρες άφησαν στην άκρη την καθημερινότητα και διασκέδασαν σαν παιδιά. Τέτοιες εκδηλώσεις τις έχουμε ανάγκη, γιατί μας φέρνουν πιο κοντά, μας κάνουν να βγαίνουμε από το σπίτι, να συναντιόμαστε και να δημιουργούμε όμορφες αναμνήσεις. Και από ό,τι είδα, το κέφι ήταν πολύ μεγάλο και η πλατεία Ίκα γέμισε με χρώματα, γέλια και αυτή την πολύ θετική ενέργεια που σπάνια συναντάμε. Και έτσι καταλαβαίνουμε όλοι ότι το καλοκαίρι έχει πλέον φτάσει για τα καλά στις Σέρρες. Και τελικά λίγοι χρωστικοί σκοί και πολύ καλή διάθεση αρκούν για να μας θυμίσουν πόσο όμορφο είναι να γινόμαστε όλοι παρέα, αλλά και πού και πού και εμείς λίγο παιδιά. Τώρα θα πάμε σε Νέλη Φασουλή και το τραγούδι Βόλτα.

μιας και η ώρα περνάει και κοντεύουμε ήδη στις 2, θέλω να πω ότι ο κύριος Γιώργος χαρίζει ένα τραγούδι στον κύριο Βασίλη, στον Χριστόφορο και στην Έλλη, εκεί στην καφετέρια. Η αλήθεια είναι ότι δεν άκουσα ακριβώς την καφετέρια, αλλά όσοι από εσάς τους ξέρετε θα καταλάβετε. Το τραγούδι που αφιερώνει είναι του Βασίλη Παπακοσταντίνου, 40 χρόνια έφηβος. Πάμε να το ακούσουμε παρέα. Παρέα.

0: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χυψοσανίδες, κάκια, δάπεδα laminate, συγκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 933 011 495.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ο καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σιψκόνι πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6 επί 330 ml 4x2 δώρο 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι τα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφοιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίρο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Γιατί

0: Να πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
0: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
2: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
3: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Κατάργηση τεκμηρίων για ελεύθερους επαγγελματίες και μειώσεις φόρων για επιχειρήσεις θα περιλαμβάνει το νέο πακέτο μέτρων που προτίθεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση τον προσεχή Σεπτέμβριο από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ιστορική απόφαση στην Πολωνία. Οι Έλληνες αναγνωρίζονται ως εθνική μειονότητα. Νέα δικαιώματα σε εκπαίδευση, πολιτισμό και πολιτική εκπροσώπηση για την ελληνική κοινότητα. Μία δικαίωση δεκαετιών για τους απογόνους των πολιτικών προσφύγων του εμφυλίου. Σεισμική δόνηση 5,3 Ρίχτερ με επίκεντρο στον θαλάσσιο χώρο νοτίως της Μεθόνης έγινε αισθητή το βράδυ της Κυριακής στη Μεσσηνία και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας. Την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για την παροχή αντισταθμιστικών οικονομικών ωφελών προκειμένου να μην επιτεθεί στο Ισραήλ απέσε το Ιράν, καθώς θεωρεί ότι η Ουάσιγκτον αδυνατεί να εγγυηθεί τη συμφωνία και να συγκρατήσει τις στρατιωτικές ενέργειες του Τελαβίβ. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

Μεσημέρι. Συγγνώμη. Και καλό μεσημέρι σε όλους. Καταφέρατε να συνδεθείτε τώρα στη συχνότητα εδώ του Κόσμος Ράδιο στους 90 από την όμορφη πόλη των Σερών. Θα ήθελα να πω ότι η τηλεφωνική γραμμή είναι 23 21 63 33 33. Για να κάνετε τη δική σας αφιέρωση, να μας πείτε τα νέα της ημέρας σας ή ακόμα και να βγείτε στον αέρα μαζί μας. Και για όσους προτιμάτε να επικοινωνήσετε γραπτός, μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας στο email του σταθμού 90fmstudio@gmail.com. Η παρέα συνεχίζεται δυνατά εδώ στο Κόσμος του 93 με όμορφη μουσική και ακόμα περισσότερο καλή διάθεση. Πάμε σε Ελευθερία Αρβανιτάκη και το Κόκκινο Φουστάνι.

0: τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.
1: Πάμε να ακούσουμε ξύλινα σπαθιά στο τραγούδι Λιωμένο Παγωτό, μιας και το καλοκαίρι έχει φτάσει για τα καλά και εμείς κλείνοντας από εδώ θα πάμε να φάμε ένα ωραιότατο παγωτό.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Και τώρα κάπου εδώ, Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, θέλω να πω χρόνια πολλά στον Αυγουστίνο, στην Αυγουστίνα, στον Αύγουστο, στην Αυγούστα, στον Βίτον, Ιερώνυμος, Ιερώνυμος, Ιερωνύμη, Μόνικα, Μόνα, Ορτήσιος, Ορτήσης, Ορτησία, Ορτανσία. Χρόνια πολλά να χαίρεστε τα υπέροχα ονόματά σας, αλλά χρόνια πολλά και, και σε εσάς που τυχόν σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω να πω όμως ότι σήμερα είναι και δύο παγκόσμιες ημέρες που δεν ακούμε τόσο συχνά, αλλά έχουν τη δική τους σημασία. Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας, μια ημέρα που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι το δικαίωμα δημιουργία οικογένειας, αλλά και πόσα ζευγάρια αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε αυτό το κομμάτι και χρειάζονται στήριξη, ενημέρωση αλλά και κατανόηση. Και παράλληλα σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα ΝΕΜ, μια ημέρα αφιερωμένη στη δύναμη της φύσης και στην καθαρή ενέργεια που μας δείχνει πόσο σημαντικό είναι να σεβόμαστε το περιβάλλον και να επενδύουμε σε πράσινες λύσεις για το μέλλον μας. Δύο διαφορετικές ημέρες, αλλά και οι δύο μας βάζουν σε σκέψη. Γιατί η ζωή, για τη φύση και για το πόσο σημαντικό είναι να προστατεύουμε ό,τι μας δίνεται, είναι αξιοθαύμαστο. Πάμε σε επόμενο τραγούδι τώρα, το οποίο το αφιερώνω στη δική μου την κόρη, γίνεται το αγαπημένο της, Διευκόν από Χάρης Αλεξίου, σε μια πιο σύγχρονη έκταση. Εκτέλεση, συγγνώμη.

Λοιπόν, και τώρα θέλω να μιλήσουμε για κάτι που πριν λίγα χρόνια έμοιαζε επιστημονική φαντασία, αλλά πλέον είναι πραγματικότητα. Τα ρομπότ μέσα στο σπίτι. Ρομποτικές σκούπες, έξυπνες συσκευές, ακόμα και βοηθοί που αναλαμβάνουν καθημερινές δουλειές. Και κάπου εδώ θέλω να πω ότι γεννιέται μια ενδιαφέρουσα σκέψη. Τίποτα στη ζωή δεν είναι δεδομένο, ούτε ποιος κάνει τις δουλειές του σπιτιού πλέον. Κάποτε σε πολλές κοινωνίες το σπίτι θεωρούνταν αποκλειστική ευθύς γυναίκας. Με τα χρόνια άρχισε να αλλάζει. Οι άντρες μπήκανε πιο ενεργά στην καθημερινότητα του νοικοκυριού και οι ρόλοι έγιναν πιο μοιρασμένοι. Και τώρα μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, δεν μοιράζονται μόνο στους ανθρώπους οι δουλειές του σπιτιού, αλλά αρχίζουν να τις αναλαμβάνουν και οι μηχανές. Σήμερα λοιπόν βλέπουμε ρομποτικές σκούπες που καθαρίζουν μόνες τους, έξυπνες συσκευές που ρυθμίζουν το σπίτι, σύστημα που μαθαίνουν τις συνήθειές μας, και το ερώτημα όμως δεν είναι τεχνολογικό, είναι καθαρά κοινωνικό. Τι σημαίνει όταν οι δουλειές του σπιτιού περνάνε στο ρομπότ? Θα μας κάνουν πιο ελεύθερους ή πιο εξαρτημένους? Και τελικά η ευθύνη του σπιτιού φεύγει από τους ανθρώπους ή απλώς αλλάζει μορφή? Η τεχνολογία δεν αλλάζει μόνο τον τρόπο που ζούμε.

αλλά και τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Από το ποιος θα είναι τα πιάτα, φτάνουμε στο ποιος προγραμματίζει το σπίτι να λειτουργήσει. Και έτσι η καθημερινότητα γίνεται λίγο πιο εύκολη, αλλά και πιο σύνθετη ως προς τις σχέσεις και τους ρόλους μας. Πάμε σε επόμενο τραγούδι. Στο Πάνο Μουζουράκι, εγώ έπαθα έρωτα. Αγάπη.

0: Εγώ εύχομαι σε όλους εσάς να πάθετε αυτό που έπαθε ο Πάνος Μουζουράκης, να πάθετε αγάπη του καλοκαιριού 2026.
1: Και αδελάπω

Και με αυτό το τραγούδι θα σας αφήσω να πάρετε λίγο το χρόνο σας να ερωτευτείτε και πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό τμήμα και επιστρέφουμε εδώ στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 90 της.

0: αγάπη.
1: Η ώρα ο ραδιοκόσμος είναι 2:30.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Συρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
5: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόπους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσεις σε ένα εκλεκτό πιάτο. Ο μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
6: Ζήσε τη στιγμή.
7: Φιλενάδα, κλείς διακοπές.
8: Όχι ακόμα.
7: Ωραία, έχουμε χρόνο γέτα.
8: Ή για χοιρινό κοντοσούβλι. Μόνο 6,50 το κιλό μέχρι την Τετάρτη στον Γκάντζα. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, γύρος χοιρινός, μόνο 6,70 το κιλό.
7: Μάλιστα, η δίαιτα ξεκίνησε δυναμικά.
8: Περίμενε, Green Call 1,5 λίτρο με στέβια, μόνο 99 λεπτά για το ξεκάρφωμα. Και ντόνατς 145 γραμμάρια, μόνο 98 λεπτά.
7: Συνέχισε, νιώθω να δυνατίζω ήδη.
8: Φέτα Βέρια σε 9,96 το κιλό. Gouda Light Royale 7,80. Γιατί το τοστάκι το θέλω ελαφρύ. Και για το βράδυ, γιαούρτι φάρμα σε πλήνο 500 γραμμάρια μόνο 1,97.
7: Ναι, μετά τη χωριάτικη σπανάκι τυρί 850 γραμμάρια με 4,93.
8: Supermarket Kansas.
7: Οι διακοπές μπορεί να αργούν. Οι τιμές θαύμα

0: εδώ κάθε μέρα.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό. Πολυκατάστημα.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η κούπα του πρωταθλήματος της ΑΕΚ ξεκινά το ταξίδι της σε όλη τη χώρα, την Κύπρο και Κωνσταντινούπολη, με μια συμβολική τελετή στην πλατεία Ετού έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου, ο οποίος και έδωσε το σύνθημα. Ο 29χρονος Γιοέλ Ρόκα είναι κοντά στον Ολυμπιακό, ο οποίος βλέπει στο πρόσωπο του νεαρού Καταλανού έναν δαιμόνιο εξτρέμ. Η Γερμανία επιβεβαίωσε τον τίτλο του απόλυτου φαβορί του Μουντιάλ απέναντι στο πρωτοεμφανιζόμενο Κουρασάο, επικρατάς με το εμφατικό 7-1 στην πρεμιέρα της στη διοργάνωση. Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, σχετικά με τη νέα μορφή του παγκοσμίου κυπέλου. Συνολικά 13 εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, με την οποία απορρίπτουν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι η επέκταση της διοργάνωσης σε 48 ομάδες θα δημιουργήσει άνευ νοήματος αναμετρήσεις.
3: Κόσμος στους 93.

μιας και επιστρέψαμε, θέλω τώρα να σας πάρω μαζί μου μια ωραία βόλτα να δούμε τι καιρό θα κάνει αυτή την εβδομάδα στην πόλη των Σερών. Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 15 Ιουνίου, είμαστε στους 31 βαθμούς Κελσίου με λιγότερη συννεφιά, Τετάρτη βροχές, Πέμπτη και Παρασκευή ηλιοφάνεια. Η Αθήνα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου, η Θεσσαλονίκη στους 28, το Αγρίνιο στους 29, τα Χανιά στους 28, ενώ αντίθετα η Πάτρα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Εμείς θα αρχίσουμε τώρα με Βασίλη Παπακοσταντίνου και το τραγούδι «Ο Μαύρος Γάτος».

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ, καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα αιμάτος.

0: Διαλύστε τα καλύτερα τραγουδιά από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Μιας και μπαίνουμε για τα καλά στις καλοκαιρινούς ρυθμούς, θα ήθελα να υπενθυμίσουμε ότι ξεκινούν τα αγαπημένα μας Ελευθέρια. Μια περίοδος γεμάτη πολιτισμού, μουσική, θέατρο και όμορφες εκδηλώσεις που κάθε χρόνο δίνουν μια διαφορετική ζωντάνη εδώ στην πόλη μας. Οι Σέρες λοιπόν ετοιμάζονται να υποδεχτούν ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων με συναυλίες, πολιτιστικές εκδηλώσεις και βραδιές που θα μας βγάλουν από το σπίτι και θα μας κάνουν να ζήσουμε λίγο όμορφες στιγμές όλοι μαζί. Και φυσικά ξεχωρίζει μεγάλη συναυλία του Αλκίνου Ιωαννίδη που θα πραγματοποιηθεί στις

29 Ιουνίου και αναμένεται να συγκεντρώσει πολύ πολύ κόσμο. Τα Ελευθέρια λοιπόν είναι κάτι περισσότερο από εκδηλώσεις. Είναι γιορτή για την πόλη μας, μια ευκαιρία να συναντηθούμε, να διασκεδάσουμε και να απολαύσουμε το καλοκαίρι στις Σέρρες. Οπότε κρατήστε τις ημερομηνίες και ετοιμαστείτε γιατί οι επόμενες μέρες θα έχουν πολλή μουσική, πολλή παρέα και πολλές όμορφες στιγμές. Εμείς πάμε σε ολοκένουργιο τραγούδι του Πάνου Βλάχου, Μπαμπάδες.

λείπεις αργή στη δουλειά, στο δωμάτιο μέσα βαριέμαι, πάλι έπεσα από τα σκαλιά για να ξεχνιέμαι. Μου είχες πει

Πια μεράω στο εκατό. Δεν ουρλιάζω ό,τι φοβάμαι. Μου είχες δείξει πως να ξυριστώ.

0: Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι η μουσική και η στίχη είναι από τον ίδιο τον Πάνο Βλαχό.
1: Προσπαθείς κι όμως δεν φτάνεις. Μου πες γίνε μπαμπάς και θα δεις τι θα κάνεις. Μη σε νοιάζει, είναι όλα καλά. Είμαι καλά, μα δεν είμαι εντάξει. Δεν θα ξέρεις για μένα πολλά.

Και θέλω να πω ότι τελικά δεν είναι ακριβώς καινούριο. Έκανε πρεμιέρα στις 3 Απριλίου 2026 και έχει 184.149 προβολές μόλις στο YouTube. Παιδιά, εγώ χτυπιόμουν μόνο μου το τραγούδι. Η φωνή, η φωνάρα, δεν έχω να πω τίποτα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι ο Πάνος ο Άχος είναι στην Θεσσαλονίκη καλοκαίρι 2026 στο φεστιβάλ Μόνης Λαζαριστών. Και πιο συγκεκριμένα 18 Ιουνίου και ώρα 9 Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα κανονικό live μέσα στο πλαίσιο του φεστιβάλ με πλήρη μπάντα και πρόγραμμα από τη δισκογραφία του Νέα Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα κανονικό live μέσα στο πλαίσιο του φεστιβάλ με πλήρη μπάντα και πρόγραμμα από τη δισκογραφία του και φυσικά το νέο υλικό. Εμείς θα πάμε σε ένα τελευταίο τραγούδι πριν χτυπήσει το όνειρό μας. Το αφιερώνω εγώ, Σαν Κέλλη, σε όλους εσάς που

Και καθώς ήρθε η ώρα να σας αφήσω, η μεσημεριανή μας παρέα φτάνει στο τέλος της για σήμερα όμως. Σβήνουμε σιγά σιγά τη μουσική, κατεβάζουμε τα ηχεία και ανεβάζουμε διάθεση και αδρεναλίνη για τη συνέχεια της ημέρας. Σας εύχομαι υπέροχο μεσημέρι, καλή ξεκούραση και ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της ημέρας σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα, από τις 1 μέχρι τις 3. Από εμένα, την Κέλλη Εμμανουηλίδου, φιλιά πολλά και να είστε πάντα καλά.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι τρεις.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα από το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες.

0: αδεσίδι και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
1: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
2: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
3: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
2: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, κλαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
2: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 90 της. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλου, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς, κουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.
2: Σούπερ μάρκετ Ρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφούρια το είδη, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτούλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
3: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατ. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
4: Έλμερ το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
3: Ο πολύχρωμος ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Στις Σέρες την Τετάρτη 17 Ιουνίου στο ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαέσερων στις 9 η ώρα. Προπόληση εισιτηρίων στα Μικέλ Βασιλέως Βασιλείου, στον Γερμανό, στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσελα 12x330 ml 9 συν 3 δώρο 6.

0: Τρόπο επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Η πολυπόθητη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου είναι γεγονός. Τα βλέμματα στρέφονται τόσο στα στενά του Ορμούζ, όσο και στις διαπραγματεύσεις που θα εκκινήσουν για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχεται στο Μέγαρο Μαξίμου τον Σαντάμ Χαφτάρ, υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού. Στα τέλη Ιουνίου αναμένεται να γίνουν γνωστές οι βαθμολογίες των μαθημάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις και στα τέλη Ιουλίου οι βάσεις εισαγωγής. Χιλιάδες άνθρωποι επιστρέφουν στις εστίες τους στον Λίβανο μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, παρά τις προειδοποιήσεις ότι δεν είναι ασφαλής. Η Ρωσία αρνείται το χτύπημα στη Λαύρα των Σπηλαίων και λέει ότι επρόκειτο για αντιαεροπορικό Patriot της Ουκρανίας. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.455 μονάδες. Η Βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την απαγόρευση των social media για άτομα κάτω των 16 ετών. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
3: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Γεια σας. Θέλω να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική μεμόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, πρώτο το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με φυτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης. Στη Isomat.
3: Τα όλα ο μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλίδα.
7: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
8: Έτσι θέλεις τις απολαύεις.
9: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
8: Έτσι θέλεις την παρέα στο Zespot. Να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
9: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
8: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
10: Τα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Συμπυκνωμένο αλλακτικό Aromatix 50 με ζούρες 3 και 69 και έξτρα 4 πόντι. Παραδοσιακό τυρί Βαλμά, το κιλό 8,99. Παγωτό Βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι Αβέζ νούμερο 6, νούμερο 10, 500 γραμμάρια, 8 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη, για αγορές που συμφέρουν.
11: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
12: Κόσμος στους 93.

Έρχονται στιγμές.

Το λέμε ψιθυρίζοντα τι βόλτε τα κρυφά. Αν το φωνάξει, θα είναι αληθινό. Θα είναι εδώ, δεν θα μπορώ να το σπρώχνω στο αύριο. Γύρω όλα φωνάζουνε να σταματήσω. Εδώ όλοι οι δρόμοι που βαδίζω ζουν σε γκρεμό. Δεν αντέχω άλλο, φτάνει. Με τα χέρια προσπαθώ. Θέλω κάπου μια μνήδα και έναν τρόπο να βρω. Μια βόλτα στην ερμού αρκεί για να σε πείσει. Παγωμένα βλέμματα, δουλειά μέχρι τη δύση.

που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Μπύρα Fix κουτί 8 τεμάχια 330 ml, 6 συνδυοδόρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι Γεία όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγήμου 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντουζ με αντλία Άρλεμ 1000ml 2,49 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, το ποιημένο υγείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δόπεδα λαμινέι, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
1: Φιλενάδα, κλείσατε διακοπές?
2: Όχι ακόμα.
1: Ωραία, έχουμε χρόνο για δίαιτα.
2: Ή για χοιρινό κοντοσούβλι. Μόνο 6,50 το κιλό μέχρι την Τετάρτη στον Γκάντζα. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, γύρος χοιρινός, μόνο 6,70 το κιλό.
1: Μάλιστα, η δίαιτα ξεκίνησε δυναμικά.
2: Περίμενε, Green Cola 1,5 λίτρο με στέβια, μόνο 99 λεπτά για το ξεκάρφωμα. Και ντόνατς 145 γραμμάρια, μόνο 98 λεπτά.
1: Συνέχισε, νιώθω να δυνατίζω ήδη.
2: Φέτα Βέρεια σε 9,96 το κιλό. Γκούντα Light Royale 7,80. Γιατί το τοστάκι το θέλω ελαφρύ. Και για το βράδυ, γιαούρτι Φάρμα σε πύλινο 500 γραμμάρια μόνο 1,97.
1: Ναι, μετά τη χωριάτικη σπανάκι τυρί 850 γραμμάρια με 4,93.
2: Supermarket Jazz.
1: Οι διακοπές μπορεί να αργούν. Οι τιμές θαύμα είναι εδώ κάθε μέρα.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη γκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Γνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
4: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
5: Αφήκα νέα στο λεπτό.
6: Το όνομα του Σουηδοβόσνιου στόπερ της νορβηγικής ομάδας της Sandefjord, Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς, έχει πέσει στο τραπέζι για ενίσχυση της άμυνας του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην τελική ευθεία για τον διάδοχο του Ρασβάν Λουτσέσκου, με μια επιλογή από την Ιβυρική Χερσόνησο τον Λουίς Κάστρο και το όνομα του Μαρίνο Πούσιτς να είναι στο προσκήνιο. Ο Χρήστος Καρυπίδης εντός της ημέρας στο Ηράκλειο για τις τελικές συζητήσεις με την πλευρά του Όφη, όπου θα αναλάβει επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος των Κρητικών. Λίγα λεπτά μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Ολλανδία στον Ντάλλας, η οποία ολοκληρώθηκε με σκορ 2-2, εκατοντάδες Ιάπωνες φύλαθλοι άρχισαν να συλλέγουν σχολαστικά κάθε σκουπίδι που είχε απομείνει στις εξέδρες. Στην κατάμεστη αίθουσα, στο

0: νέες κυκλοφορίες. Πρώτες μεταδόσεις. Τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.
1: Έτοιμοι. Καλώς τα παιδιά.
2: Καλώς σε βρήκαμε.
1: Αχίλλες και Παπαζούλη λοιπόν. Χάρηκα πολύ. Για πείτε ρε παιδιά, πώς μου αρέσει την κατά.
2: Νομίζω...

Κι αν διστάσεις και μ' αγαπείς, αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς, αν γελάσεις, τρελάθεις.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.
1: Κόσμος τους 93.
2: Πάμε μια βόλτα στη θάλασσα.

0: νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Ωχ, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαρτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με έμπειρα, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Εξαιρετικές προσφορές Τιγιούς για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 σε 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Τιγιούς.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
6: Έλμερ, το όνομά μου, πολλά τα χρώματά μου.
5: Ο πολύχρωμος ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Στις Σέρες την Τετάρτη 17 Ιουνίου στο ανοιχτό αμφιθέατρο Δίπα Έσερων στις 9 η ώρα. Προπόληση εισιτηρίων στα Μικέλ Βασιλέως Βασιλείου, στον Γερμανό, στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα ή προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
8: Έχω μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
9: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
8: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
10: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία Καραγκιόζη?
11: Εγώ.
10: Πες μας, Αλέξανδρε.
12: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
10: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
12: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
10: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
13: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
14: Το κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
15: Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει πως θα επαναλειτουργήσουν πλήρως και χωρίς διόδια τα στενά του Ορμούζ, αυτό τελικώς φαίνεται να είναι βέβαιο μόνο για το διάστημα των 60 ημερών, κατά το οποίο θα διαρκέσουν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Περισσότερα από 2.000 δεξαμενόπλια περιμένουν την επίσημη υπογραφή της Ειρηνευτικής Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν για να πλημμυρίσουν τον

0: κόσμο με 60 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και προϊόντων δίηλησης. Καθοδόν για τη Βουλή το πακέτο παροχών. Επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί, 72 δόσεις και επιστροφή ενοικίου για περισσότερους ενοικιαστές. Στην εκδήλωση για την παρουσίαση του Εθνικού Μηχανισμού Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, στον σταθμό υποδοχής πληγέντων ζώων στο Γαλάτσι, παρέστη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέοι Γενικοί Γραμματείς στα Υπουργεία Περιβάλλοντος Πολιτισμού και Ναυτιλίας. Πρότεινα να συναντηθώ με τον Πούτιν στη σύνοδο της GIEP, αλλά εκείνος δεν ήταν έτοιμος για συνομιλίες, δήλωσε ο Ζελένσκι. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στη Λάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με παροδικές βροχές στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Η άνεμη δυτική 3 με 4 στα νότια πρόσκαιρα, τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 24 Νάξος, 28 Αλεξανδρούπολη Πάρος Πρέβεζα, 29 Ηράκλειο Θεσκέρκυρα, Κος Λίμνος Μύκονος Ρέθυμνος Ύφνος, 30 Άρτα Σπάρτη Χανιά, 31 Αθήνα Σάμος, 32 Γαμάτα Τρίκαλα, 33 Γιάννητσα.
2: Κόσμος στους 93.
3: Μαζί σας στο Ράδιο Κόσμος, ο Δημήτρης Τσαούσης, με την εκπομπή «Στις γειτονιές του φεγγαριού». Ένα μουσικό ταξίδι στο μαγικό κόσμο της ελληνικής μουσικής.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Θα κάνουμε και σήμερα, μια που είναι Δευτέρα απόγευμα, παρέα ένα ακόμη μουσικό ταξίδι στις γειτονιές του Φεγγαριού. Θα είναι σήμερα όχι κάποιο συγκεκριμένο αφιέρωμα σε κάποιον συνθέτη, κάποιον στιγουργό, αλλά θα παίξουμε για με καλοκαιρινή διάθεση τραγούδια δροσερά, ταξιδιάρικα, τραγούδια της θάλασσας, για τις διακοπές, για την θερινή Ραστόνη. Και όπως λέμε πάντα, μέρα χωρίς μουσική είναι μια χαμένη μέρα. 2-3-21-0-6-33-33 το τηλεφωνικό νούμερο για αν θέλετε να καλέσετε στην εκπομπή. Πάμε αμέσως, ξεκινάμε τα τραγούδια και ξεκινάμε βέβαια με το τραγούδι «Καλοκαίρι» που το έγραψε μουσική και στίχους ο Βασίλης Παπακουσταντίνου και το ερμηνεύσε ο ίδιος. «Καλοκαίρι, καλοκαίρι» λοιπόν, Βασίλης Παπακουσταντίνου, σου έρχομαι ακράτητος.

το καλοκαίρι λοιπόν και τα προβλήματά του, μας τραγούδησε με έναν τρόπο σκοπτικό ο Βασίλης Παπακουντίνου. Σε ένα ρούχο μυρίζω καλοκαίρι, μέσα μου είχα φυλαγμένο ένα αστέρι, ένα από τα τραγούδια του 25 που πραγματικά έκανε μεγάλη εντύπωση όταν πρώτο κυκλοφόρησε. Βρίσκεται μινιμάλ, Μαρία Παπαγεωργίου, Love Forever.

Και μετά το όνομα Σχέ Μινιμάλ και τη Μαρία Παπαγεωργίου, συνεχίζουμε με ένα υπέροχο τραγούδι, είναι το περίφημο Καλοκαιράκι. Ένα τραγούδι που βραβεύτηκε, πήρε το δεύτερο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδίου Θεσσαλονίκης το 1960. Εκεί τραγουδήθηκε από την Γιωβάνα. Ήταν ένα τραγούδι του Σπίλιου.

Πάμε τώρα να ακούσουμε από την Αξέχαστη και τη Χωματά το τραγούδι «Μια αγάπη καλοκαίρι», θα έλεγα ένα τραγούδι σημαία του νέου κύματος τότε, φυσικά γραμμένο από τον σπουδαίο συνθέτη του Γιάννη Σπανό, ένα τραγούδι δροσερό και γαλήνιο σαν τη θάλασσα του πρωινού. Η στίχη είναι του Γιώργου.

μετά από αυτήν την ταξιδιάρικη μουσική του Γιάννη Σπανού, πάμε να ακούσουμε τώρα ένα καινούργιο τραγούδι. Θα έλεγα ένα υπέροχο ζεϊμπέκικο. Είναι ένα τραγούδι που την αρχικά τη μουσική είχε γράψει ο Μίκης Θεοδωράκης. Στήγηνε το Λευτέρη Παπαδόπουλο και ήταν στο άλμπουμ Τα Πικροσάββατα. Το τραγούδι έχει τον τίτλο Άγγελος Δραπέτης. Το είχε πει τότε ο Δημήτρης Μητροπάνος. Το τραγούδι τώρα αυτό κυκλοφόρησε με στον δίσκο Τραμπάλα που έβγαλε πριν από λίγο καιρό ο Κώστας Μακεδόνας. Η στίχη είναι η ίδια του Λευτέρη Παπαδόπουλου, η μουσική όμως άλλαξε και η μουσική έγραψε ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Και πάμε να ακούσουμε τώρα αυτό το υπέροχο ζεϊμπέκικο «Άγγελος Δραπέτης».

με πείδα και άλλες φορές ότι είναι εξαιρετικά παρήγορο. Ό,τι τραγούδια παλιά έρχονται στο σήμερα από τους νεότερους καλλιτέχνες, τους προσεγγίζουν διαφορετικά και στη μουσική και στον τρόπο ερμηνείας και βέβαια στην διασκευή. Ένα τέτοιο τραγούδι είναι και αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Είναι ένα τραγούδι διαχρονικό, το τραγούδι «Και εσύ θα φύγεις». Θα καταλάβετε ποιο τραγούδι είναι, ένα τραγούδι που το είχαμε γνωρίσει από τον Τόλι Βοσκόπουλο. Εδώ τώρα θα ακούσουμε ένα από τα πιο ευαίσθητα, είναι ένα από τα πιο ευαίσθητα και συναισθηματικά τραγούδια του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, το οποίο επανήλθε πριν από λίγες μέρες με μια νέα εκλεπτισμένη, θα έλεγα, προσέγγιση και με την ερμηνεία του Γεράσιμου Ανδρεάτου και μόνο με κιθάρα, ένα υπέροχο κιθαριστικό ντουέτο από τον Στέλιο και τον Γιώργο Γκόλκαρη. Πάμε να ακούσουμε το λοιπόν «Εσύ θα φύγεις» σε αυτή τη νέα προσέγγιση του από τον Γεράσιμο Ανδρεάτου.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Όχι άλλο καρβουνό.
2: Καινούρια, ολοκένουργια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Όχι άλλο καρβουνό.
2: Η σέφη μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Μουτάρος, Γιώργος Φανιώτης, Ματσίλντι Μακύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστης Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Αναράκης.
1: Όχι άλλο καρβουνό.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο καρβουνό.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι άση. Ακόμα το ψήνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε 6,5 λόγω μείωσης κόστα θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
6: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ. Πού ξέρεις.
5: Και με επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο από το σύνολο σύγχρονης μουσικής του Μουσικού Σχολείου Σερών. Την 3η 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 στο ανοιχτό θεατράκι του Διπαέ Σερών. Τα μεγάλα τραγούδια, τι τραγούδι να σου γράψω. Μη κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει, θα σε ξανάβρουν στους Μπαξέδες. Θα ζωντανεύσουν στη σκηνή από τους μαθητές μας και εκπαιδευτικούς μας. Σας προσκαλούμε να απολύτε μαζί μας μια βραδιά γεμάτη μουσική και μηνύματα με παρουσία του συνθέτη. Σημεία προπόλησης, Street by Cameo, Le Petit Café. Προπόληση 7 ευρώ, ταμείο 10.

0: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, συμφωνεί, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
1: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, inox κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
2: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
3: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
4: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
5: Φιλενάδα, κλείσατε διακοπές?
6: Όχι ακόμα.
5: Ωραία, έχουμε χρόνο για δίαιτα.
6: Ή για χοιρινό κοντοσούβλι. Μόνο 6,50 το κιλό μέχρι την Τετάρτη στον Γκάντζα. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, γύρος χοιρινός, 6,70 το κιλό.
5: Μάλιστα, η δίαιτα ξεκίνησε δυναμικά.
6: Περίμενε. Green Cola 1,5 λίτρο με στέβια, μόνο 99 λεπτά για το ξεκάρφωμα. Και ντόνατς 145 γραμμάρια, μόνο 98 λεπτά.
5: Συνέχισε, νιώθω να δυνατίζω ήδη.
6: Ταβέρια σε 9,96 το κιλό. Γκούντα Light Royale 7,80. Γιατί το τοστάκι το θέλω ελαφρύ. Και για το βράδυ, γιαούρτι φάρμα σε πύλινο 500 γραμμάρια μόνο 1,97.
5: Ναι, μετά τη χωριά τη πανάκι τυρί 850 γραμμάρια με 4,93.
6: Supermarket Kansas.
5: Οι διακοπές μπορεί να αργούν. Οι τιμές θαύμα είναι εδώ κάθε μέρα.
7: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
8: Το όνομα του Σουηδοβόσνιου στόπερ της νορβηγικής ομάδας της Sandefjord, Zinedine Smailovic, έχει πέσει στο τραπέζι για την ενίσχυση της άμυνας του Ολυμπιακού για την

0: σεζόν. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην τελική ευθεία για τον διάδοχο Σβάν Λουτσέσκου. Με μια επιλογή από την Ιβηρική Χερσόνησο, τον Λουίς Κάστρο, και το όνομα του Μαρίνο Πούσιτς να είναι στο προσκήνιο. Ο Χρήστος Καρυπίδης εντός της ημέρας στο Ηράκλειο για τις τελικές συζητήσεις με την πλευρά του Όφη, όπου θα αναλάβει επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος των κριτικών. Λίγα λεπτά μετά το τέλος της άκτρησης με την Ολλανδία στον Ντάλλας, η οποία ολοκληρώθηκε με σκορ 2-2, εκατοντάδες Ιάπωνες φίλαθλοι άρχισαν να συλλέγουν σχολαστικά κάθε σκουπίδι που είχε απνεί στις εξέδρες. Στην κατάμεστη αίθουσα, στο Ξανδρίσο Μέλαθρο, ο Βασίλης Σπανούλης παρουσιάστηκε επισήμως από την ΚΑΕ Άρης, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φίλους της ομάδας, οι οποίοι έδωσαν δυναμικό παρόν για να καλωσορίσουν τον νέο προπονητή της ομάδας μπάσκετ Τρινόμαυρων.
1: Κόσμος στους 93.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Ξαναγυρίζουμε στην εκπομπή μας. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Τσαούσης. Ακούτε από το ράδιο Κόσμο στην εκπομπή στις γειτονίες του Φεγγαριού. Είπαμε σήμερα να παίξουμε μέχρι τις 8 τραγούδια με καλοκαιρινή διάθεση, με όμορφες μουσικές. Και πάμε τώρα να ακούσουμε το Τόσα Καλοκαίρια, ένα τραγούδι που πρωτοακούστηκε στην ταινία Γοργόνες και Μάγκες το 1967. Τραγούδισε μουσική του Μίμη Πλέσσα, στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Εκεί το είχε τραγουδήσει ο Τάκης. Θα το ακούσουμε όμως εδώ σε μια πολύ ωραία εκτέλεση από τους Όνειρά Μου.

0: χέρια.
1: Ξανά. Πάει το κύπαλ. Ναι, ήταν ένα παλιάρα στο κύπαλ, έτσι, εντάξει. Συμβαίνει, πάμε.
2: Λίγο ρεαλιστικό, δεν θα γίνει.
1: Ναι, ναι, το ήθελα.
3: Και μετά την τρέλα από τους Ονειράμα, πάμε να ακούσουμε τώρα ένα από τα πιο ερωτικά τραγούδια που γράφτηκαν με την φωνή του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Να κοιμηθούμε αγκαλιά, να μπερδευτούν τα όνειρά μας.

δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου.

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω να

Μουσική εδώ έγραψε η Σοφία Βόσου και όχι στίχους βέβαια, καθώς τους στίχους τους έγραψε ο Γιώργος Φτωγιώργος. Και από το να κοιμηθούμε αγκαλιά, πάμε να ακούσουμε τώρα απόψε λέω να μην κοιμηθούμε από τους λατρεπιβάτες. Και όταν λέμε λατρεπιβάτες εννοούμε λατρεπιβάτε ήταν το δίδυμο Παντελής Θαλασσινός και ο Γιάννης Νικολάου. Η στίχη είναι του Παντελή Θαλασσινού, η μουσική έγραψε ο Θαλασσινός και ο Γιάννης Νικολάου και ακούμε το υπέροχο απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.

μαζί σου στο φως μας, τραγουδάει τώρα η Μαρίζα Ρίζου. Και όλα είναι καλά, μην τα παίρνεις τόσο βαριά, θα τον σώσει η ομορφιά τον κόσμο ξανά. Η μουσική και τους στίχους έγραψε ο Ισαμ Άρναγιαρ. Απόδοση στα ελληνικά έκανε ο Νίκος Μωραΐτης. Και πάμε να ακούσουμε μαζί σου στο φως.

τώρα προσωρινά να κάνουμε αλλαγή κλίματος και να ακούσουμε ένα τραγούδι της, της Ελένης Καραίνδρου, στίχος και μουσική της Ελένης Καραίνδρου από τη Μεγάλη Αγρυπνία. Στίχη και η μουσική γραφτήκε το 1972. Είναι ο πρώτος και μοναδικός δίσκος που έβγαλε η Ελένη Καραίνδρου αποκλειστικά με τραγούδια, αφού ξέρουμε ότι στη συνέχεια αφοσιώθηκε στη σύνθεση μουσικής για τον κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση. Και αυτός ήταν και ο πρώτος μεγάλος δίσκος της Μαρίας Φαραντούρη, η οποία ερμηνεύει το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, με υλικό που δεν ήταν του Μίκη Θεοδωράκη. Ελένη Καραίνδρου λοιπόν, Μαρία Φαραντούρη, ένα υπέροχο τραγούδι με τον τίτλο «Μη το ξυπνάτε».

πραγματικά εξαιρετική μουσική από την Ενικα Ρέντρο. Θα αναγυρίζουμε όμως το mood στο καλοκαιρινό των σημερινών μας επιλογών. Πάμε αμέσως στον Μιχάλη Κατζηγιάννη και θα ακούσουμε το τραγούδι «Το καλοκαίρι μου».

Πάμε στην να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας με τον με τη φωνή του Γιάννη Κότσιρα και το τραγούδι «Ξημερώνει Κυριακή», όπως ξέρουμε από τον περίφημο δρόμο Λευτέρης

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα δείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, πυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατίωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ίστια και η γεύση ποιότητα.
4: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Εωγή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλ παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Kleenex χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 Καρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα.
6: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, λάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και δική του, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Γνωγνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
7: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
8: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία. Τηλέφωνα 23-21-0-65-8-75-69-73-30-87-71.
9: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
10: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με παροδικές βροχές στα βόρεια και

0: Ισορρινά. Η Ανιδυτική 3 με 4 στα νότια πρόσκαιρα τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Νάξος, 28 Αλεξανδρούπολη Πάρος Πρέβεζα, 29 Ηράκλειο Θάσος Κέρκυρα, Κος Λίμνος Μύκονος Ρέθυμνος Ύφνος, 30 Άρτα Σπάρτη Χανιά, 31 Αθήνα Σάμος, 32 Καλαμάτα Τρίκαλα, 33 Γιαννιτσά.
1: Κόσμος στους 93.
2: Και βέβαια ξαναγυρίζουμε στην εκπομπή μας. Μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της. Ραδιόφωνο πάντα ακούτε. Ο Δημήτρης Τσαούς στο ρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Στη γειτονιά στο φεγγαριού εκπομπή μας. 2-3-21-0-6-33-33 το τηλέφωνο. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι. Θα λέγα ύμνο για το καλοκαίρι. Είναι το περίφημο Κορίτσια στον ήλιο. Άναπελ. Φυσικά Σταύρος Ξαρκάκος. Μαρία Δημητριάδη. Τη θεία μουσική σε στίχους του Γιώργου Παπαστεφάν.

καλοκαιρινό και αισιόδοξο τραγούδι θα ακούσουμε τώρα. Είναι βέβαια το περίφημο «Άσπρα καράβια τα όνειρά μας για ένα ρόδινο γυαλό», ένα νέο κυματικό τραγούδι που θα το ακούσουμε από την Κέντη Χουτά και το Έλλη Βιολάρη. Η μουσική φυσικά είναι του Γιάννη Σπανού και τους στίχους έγραψε ο Σωτήρης Κήπης.

και από τα άσπρα καράβια. Πάμε τώρα, καράβια αλίτες. Ένα καταπληκτικό τραγούδι που έγραψε ο Μάνος Λοΐζος και ο Φούντας Λάδης, και θα το ακούσουμε εδώ από την Χαρούλα Αλεξίου και τον Νίκο Πορτοκαλόγλου.

αφού όλη η εκπομπή μας σήμερα διατρέχεται από μια διάθεση για ταξίδι και για καλοκαίρι, θα να ακούσουμε και το ταξίδι της Μαρίνας Πανού. Μουσική και στίχη και στίχους έγραψε η ίδια και βέβαια το ερμηνεύει. Εσύ και σε ταξίδι εις προορισμό.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Και μετά το ταξίδι με την Ρίνα Σπανού, πάμε να κάνουμε τώρα ταξίδια για πολύ μακριά και μάλιστα ταξίδια για το Σάντα Φε. Με την φωνή του Μπάμπι Στόκα και την Ροσαΐα θα ακούσουμε ένα καινούργιο τραγούδι που σκάρωσε πριν από ένα μήνα περίπου ο μεγάλος Σταύρος Ξαρχάκος, ένας φίλος μου τον λέει Ξαρχάκαρος, θέλοντας να αποδώσει έτσι το συνθετικό του μέγεθος καλύτερα. Και πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου, που εδώ έχουμε συνάντηση δύο μελωδιών, καθώς το κουπλέ έγραψε λέει ο Σταύρος Ξαρχάκος και το ρεφρέν έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος Τζούνιορ, ο οποίος

είχαν μόλις 10 ετών. Είναι ο γιος φυσικά του Σταθερκάκου και της Ιερουσαΐας. Ταξίδια για το Σάντα Φε λοιπόν, ένα ολοκένουργιο τραγούδι με τη σφραγίδα του Σταύρου Ξαρχάκου.

Και πάμε να κλείσουμε και το τρίτο ημίωρο της σημερινής εκπομπής με την περίφημη Αρμίδα, του πιο ταξιδιάρη ποιητή όλων των εποχών, του Νίκου Καβαδία. Είναι η περίφημη Αρμίδα, του αρμενιστή ποιητή, όπως είπαμε, του Νίκου Καβαδία. Γιάννης Κούτρας εδώ, φυσικά μουσική, Θάνος Μικρούτσικος.

0: ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, η φόρτ, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθεξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να λιμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
5: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
4: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο σέντες πόντ. Να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
5: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
4: Γεμάτη λαφ, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Στη ΖΕΛ και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη.

αφιερωμά στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο από το σύνολο σύγχρονη μουσική Μουσικού Σχολείου Σερών. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026, ώρα 9, στο ανοιχτό θεατράκι του ΔΥΠΑΕ Σερών. Τα μεγάλα τραγούδια, τι τραγούδι να σου γράψω. Μη κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει, θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες. Θα ζωντανεύσουν στη σκηνή από τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς μας. Σας προσκαλούμε να απολαύσετε μαζί μας μια βραδιά γεμάτη μουσική και μηνύματα με παρουσία του συνθέτη. Σημεία προπόλησης, Street by Cameo, Le Petit Café. Προπόληση 7 ευρώ, ταμείο 10.

0: Η δημοτική χείριση ίδρυυσης αποχέτευσης αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ειδοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επιδίησε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Το όνομα του σουηδοβόσνιου στόπερ της νορβηγικής ομάδας της Sandefjord, Zinedine Smailovic, έχει πέσει στο τραπέζι για την ενίσχυση της μήνας του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην τελική ευθεία για τον διάδοχο του Ρασβάν Λουτσέσκου, με μια επιλογή από την Ιβυρική Χερσόνησο τον Λουίς Κάστρο και το όνομα του Μαρίνο Πούσιτς να είναι στο προσκήνιο. Ο Χρήστος Καρυπίδης εντός της ημέρας στο Ηράκλειο για τις τελικές συζητήσεις με την πλευρά του Όφη, όπου θα αναλάβει επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος των Κρητικών. Λίγα λεπτά μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Ολλανδία στον Ντάλλας, η οποία ολοκληρώθηκε με σκορ 2-2, εκατοντάδες Ιάπωνες φύλαθλοι άρχισαν να συλλέγουν σχολαστικά κάθε σκουπίδι που είχε απομείνει στις εξέδρες. Στην κατάμεστη αίθουσα, στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο, ο Βασίλης Σπανούλης παρουσιάστηκε επισήμως από την ΚΑΕ Άρης, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φίλους της ομάδας, οι οποίοι έδωσαν δυναμικό παρόν για να καλωσορίσουν τον νέο προπονητή της ομάδας μπάσκετ των Κιτρινόμαυρων.
2: Κόσμος στους 93.
3: Ξαναγυρίζουμε, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή μας. Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Τραγούδια σήμερα με καλοκαιρινή διάθεση, θα έλεγα. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Τσαούας. Ακούτε την εκπομπή στις γειτονιές του.

2-31-06-33-33, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, και πάμε να ακούσουμε ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια για το καλοκαίρι, παλιό τραγούδι, «Το καλοκαίρι σαν θα έρθει», μουσική Λουκιανός Κελαϊδόνης, η στίχη είναι της Κωστούλας Μητροπούλου και στην ερμηνεία βέβαια είναι ο Μανώλης Μητσιάς.

0: μετά τον Μανώλη Μητσιά. Ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από την φωνή του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Λαβρέντης σαν ένα μεγάλο ευχαριστώ στη γυναίκα της ζωής του, στη γυναίκα του δηλαδή, που του χάρισε και την κόρη τους. Αυτός ο σπουδαίος συνθέτης, ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, σπουδαίος τραγουδοποιός που δυστυχώς χάθηκε πρόωρα, θα έλεγα. Ένα υπέροχο τραγούδι, πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες. Το πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν. Τόσα χρόνια, μια ανανάσα.
1: Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου χάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες, και γεννήθηκαν τραγούδια και ένα όμορφο παιδί

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια ζωή χωρίς.

0: Τέλεια, φύγαμε.
1: Και πάμε τώρα να ακούσουμε πως κάρωναν τραγούδια μόνο με τη φαντασία τους, καθώς δεν είχαν χρήματα ούτε για να μπουν στο τρόλεϊ. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος με τον Μάνο Λοΐζο, όταν ξυπνούσαν έβλεπαν τη θάλασσα και λέγαν φεύγουμε για την Τζαμάικα. Πάμε να ακούσουμε την περίφημη Μάικα, η τάση φυγής, το ταξίδι, ο τάς και η τρέλα σε ένα τραγούδι. Εδώ τραγουδισμένο έξοχα από το δίδυμο της Χαρούλας Αλεξίου με την Δήμητρα Γαλάνη.

Και αφού σήμερα σκαρώνουμε καλοκαιρινά ταξίδια και εκδρομές, δεν είναι δυνατόν να μην ακούσουμε την περίφημη εκδρομή από τον Ευστάθιο Δράκο και τη Δήμητρα Γαλάνη.

Και πάμε τώρα να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια της θάλασσας με την φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Να ακούσουμε το «Εγώ κρασί δεν έπινα» και να μεταβρεθούμε έτσι σε νησιώτικα πανίγια.

ήρθε στο τέλος μια ακόμη εκπομπή μας που κάνουμε κάθε Δευτέρα από τις 6 μέχρι τις 8. Εσείς βέβαια μένατε στο ραδιοκόσμος, γιατί θα έλεγα ότι υπάρχει λόγος σοβαρός, μια που ήδη στο άλλο μικρόφωνο είναι Σωτηρία Κίδα, που θα σας κρατήσει παρέα με τις όμορφες μουσικές και τα τραγούδια μέχρι τις 10. Από μένα το Δημήτρη Τσαώση που επιμελήθηκα και παρουσίασα την εκπομπή στις γειτονιές του Φεγγαριού, και από το ραδιοκόσμος καλό βράδυ σε όλους σας.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντ Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
2: Έλμερ τον μαμού, όλα τα χρώματά μου.
1: Ο πολύχρωμος ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Στις Σέρες την Τετάρτη 17 Ιουνίου στο ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΥΠΑ Έσερων στις 9 η ώρα. Προπόληση εισιτηρίων στα Μικέλ Βασιλέως Βασιλείου, στον Γερμανό, στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
9: Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει πως θα επαναλειτουργήσουν πλήρως και χωρίς διόδια τα στενά του Ορμούζ, αυτό τελικώς φαίνεται να είναι βέβαιο μόνο για το διάστημα των 60 ημερών, κατά το οποίο θα διαρκέσουν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Περισσότερα από 2.000 δεξαμενόπλια περιμένουν την επίσημη υπογραφή της Ειρηνευτικής Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για να πλημμυρίσουν τον κόσμο με 60 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και προϊόντων διήλυσης. Καθοδόν για τη λύτο πακέτο παροχών. Επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί, 72 δόσεις και επιστροφή ενοικίου για περισσότερους ενοικιάτες. Στην εκδήλωση για την παρουσίαση του Εθνικού Μηχανισμού Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Στον σταθμό υποδοχής πληγέτων ζώων στο Γαλάτσι παρέστη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέοι Γενικοί Γραμματείς στα Υπουργεία Περιβάλλοντος Πολιτισμού και Ναυτιλίας. Πρότεινα να συναντηθώ με τον Πούτιν στη σύνοδο της G7, αλλά εκείνος δεν ήταν έτοιμος για συνομιλίες, δήλωσε ο Ζελένσκι. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
10: Κόσμος στους 93.
11: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σρία Καλακίδα.
12: Η εκπομπή είναι προσφορά του Citizen.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Σας καλωσορίζω σε ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι, σε ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο. Εκεί όπου οι νότες είχαν ψυχή, οι στίχοι μιλούσαν κατευθείαν στην καρδιά και η μελωδία κουβαλούσε αναμνήσεις, συναισθήματα και εικόνες που δεν ξεθουριάζουν ποτέ. Στις επόμενες ώρες θα γίνουμε μια όμορφη παρέα. Θα θυμηθούμε τραγούδια.

που σημάδεψαν εποχές, που έντωσαν στιγμές της ζωής μας με αρώματα, χρώματα και σκέψεις. Μουσικές που έγιναν ιστορία, που αγαπήθηκαν και συνεχίζουν να μας ταξιδεύουν όσες φορές και αν τις ακούμε. Τώρα θα ανεβάσουμε την ένταση και θα αφήσουμε τη μουσική να μας παρασύρει. Γιατί κάποια τραγούδια δεν είναι απλώς ήχοι, είναι κομμάτια της ζωής μας. Η Σωτηρία Καλακίδα στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής.

ξεκινάμε δυνατά με αυτοπεποίθηση, με στυλ, με εκείνη τη λάψη που δεν χρειάζεται να μιλήσει, αλλά φαίνεται. Το Sharp Dressed Mind δεν είναι απλά ένα τραγούδι, είναι στάση ζωής. Είναι και η στιγμή που κοιτάς τον εαυτό σου και λες σήμερα θα τα καταφέρω.

Και κάπως έτσι μπαίνουμε στη νύχτα καλοντημένη, αλλά ίσως λίγο πιο ευάλωτη από όσο δείχνουμε. Το στυλ τραβάει τα βλέμματα, αλλά η ψυχή λέει ιστορία. ZZ Top. Το σεκάδο τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ανοιχτό, 2321-063-333. Το email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Μέσω διαδικτύου μπορείτε να συνδεθείτε από όλο τον κόσμο, κοσμοσradio.gr. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.

επιστεί σε μια εποχή που άφησε ανεξίτηλο σημάδι στη μουσική ιστορία. Οι Queen επιστρέφουν με ένα κομμάτι που έχει τη δική του ξεχωριστή ιστορία. Το You Don't Fool Me, ένα τραγούδι που γεννήθηκε μέσα από τις τελευταίες ηχογραφήσεις του Freddie Mercury και πήρε ζωή λίγα χρόνια αργότερα μέσα από τη μαγεία της μουσικής παραγωγής και την αγάπη του συγκροτήματος για τη δημιουργία. Ένας ήχος πιο σύγχρονος, πιο μυστηριώδης, σχεδόν υπνοτιστικός, που όμως κουβαλά εκείνη τη γνώριμη φωνή. Τη φωνή που δεν μπορείς να μπερδέψεις με καμία άλλη.

τώρα. Με αυτό το τραγούδι δεν ξεσηκώνεστε. Δεν θέλετε να χορέψετε, δεν έχετε άλλη διάθεση. Καλησπέρα στον Κώστα και στον Γιάννη. Ο Κώστας πάντα κάνει πολύ ωραίες επιλογές. Και ο Γιάννης απλά περιμένει το επόμενο.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Και κάπου εκεί νιώθεις ξένος, σαν μαύρος γάτος, σε μια κοινωνία που δεν σε καταλαβαίνει. Ένα τραγούδι για όλους εκείνους που περπάτησαν μόνοι, που ένιωσαν στο περιθώριο, αλλά συνέχισαν. Γιατί τελικά η διαφορετικότητα είναι δύναμη και όχι αδυναμία.
2: Κάθε που ευράδιαζε δίνοντα γαμπρός, τα μαλλιά του έκανε λίγο καλύτερα.

σιγάρο ερωτικά. Αχ, είχα μια σταλιά, γέμισαν τα υπερήματα με μπασταρδά

κι αν είστε κάποιος αρχοντάς και παρεξηγείτε στα όργανα μου μια χαρά, χωράει να γραφτείτε.

Να μην τα αφήνουμε ποτέ, ό,τι και αν γίνουν. Ό,τι και αν γίνει. Ένα από τα πιο συγκινητικά ρο κομμάτια, γιατί μιλά κατευθείαν στην ψυχή. Aerosmith. 8 και 23 πρώτα λεπτά, ακούτε Ράδιο Κόσμος του 93 FM από την καρδιά της πόλης των Σερών. Σας καλωσορίζω όλους στην παρέα μας. Σιγά σιγά τώρα θα διαβάσω και τα μηνύματά σας.

Και συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι με ένα τραγούδι που όσο και αν μοιάζει απλώς το τίτλο του, κρύβει μια πολύ πιο βαθιά ιστορία. I don't like Mondays. Για τον Κώστα. Κώστα, ξέρεις ότι αυτό το κομμάτι σημάδεψε τα τέλη της δεκαετίας του 70. Έτσι όλοι οι παλιοί είστε εδώ μαζί μου. Με μια μελωδία που σε καθυλώνει και στίχους που σε κάνει να σκεφτείς. Είναι από εκείνα τραγούδια που δεν περνούν

Καλησπέρα στην Αθηνά και στη Δάφνη, στην πρώτη Σερών. Καλησπέρα στο Χριστόδουλο στην Κορμούτα. Καλησπέρα στο Χρήσο στις Σέρες, το Δημήτρη στη Ζήφη. Διούλα στην Ορεινή, το Σάκη, το Βασίλη. Καλώς ήρθατε όλοι στην παρέα μας. Καλησπέρα και στο Γιάννη στην Κύπρο. Γεια σου Γιάννη.

0: Δεν μου αρέσουν οι Δευτέρες. Θα περάσουμε στο διάλειμμα. Τον 8.30 μείνετε συντονισμένοι, γιατί μπαίνω δυναμικά στο δεύτερο ημίωρο. Μάλλον από το σχολείο μας έχει μείνει αυτό. Αλλά είναι τόσο ξεσηκωτικό τραγούδι που μόνο αγαπάς τις Δευτέρες με αυτό το τραγούδι.
1: Ράδιο Κόσμος είναι 8.30.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς.

0: σας. Το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστέρησης. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο 3ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
4: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσεις σε

0: Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
1: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
2: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσεις σε ένα εκλεκτό πιάτο. Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
1: Ζήσε τη στιγμή.
2: Κόσμος στους 93.

ο κόσμος. Καλησπέρα στον αγαπημένο φίλο τον Στάθη. Στάθη, έχεις και το ίδιο όνομα με το γιο μου, δεν στο έχω πει αυτό. Καλησπέρα στον Στάθη στην Ιγρήτα, στον Στάθη στις Σέρες, στον Θεοχάρη που μας κάνει τη χάρη, στην Κυριακή. Καλώς ήρθατε όλοι στην παρέα μας. Ακούμε το Creep για εκείνες στιγμές που δεν ανήκεις πουθενά, που νιώθεις λάθος. Κι όμως μέσα σε αυτό υπάρχει.

0: διάβα τη μουσική και πάντα ήμουν παιδί του ραδιοφόνου. Όπως και εσείς Στάθη που μας ακούς, όπως και όλοι εσείς οι ακροατές που επιλέγετε να κρατάτε αυτή τη συντροφιά ζωντανή. Γιατί το ραδιόφωνο δεν είναι απλά τραγούδια στη σειρά, είναι ψυχή, είναι στιγμή, είναι επικοινωνία. Ναι, μπορείς εύκολα να μπεις στο YouTube, να βάλεις ένα τραγούδι και να τελειώσει εκεί. Αλλά εδώ στο ραδιόφωνο κάτι αλλάζει. Δεν ξέρεις πάντα ποιο τραγούδι έρχεται μετά και εκεί βρίσκεται η μαγεία. Η φωνή του παραγωγού, η παρέα, η αίσθηση ότι κάποιος είναι μαζί σου εκείνη τη στιγμή, αυτό δεν αντικαθίσταται.
1: Κόσμος στους 93.

έτσι όσο ονειρεύεσαι είσαι ζωντανός. Hail, hail, rocking roll. Και τι μένει στο τέλος, η μουσική, η ενέργεια, το rock and roll που μας ενώνει όλους.

Και κάπου εδώ παίρνουμε μια ανάσα. Γυρίζουμε πίσω σε πιο ανέμελες στιγμές. Τα έτης δεν ήταν απλά δεκαετία, είναι συνέστημα, καλοκαίρι, φίλοι, μουσική. Και εκείνη η αίσθηση ότι όλα είναι δυνατά.

0: Κυριακούς λέω ρόφμα. Τι ώρα είναι?
1: Ώρα 80's of Rockman. 80's.
0: Θυμάμαι μπλε πτήρα μολά σε ραφίνο.

Όποιος δεν έζησε τα 80s και τα 90s δεν μπορεί να καταλάβει. Ήταν ζωή τότε, όχι επιβίωση. Λίγα λεπτά το τραγούδι και περνά όλη η παιδική σου ηλικία και σε κάποιους εφηβική μπροστά από τα μάτια μας.

0: Κόσμος στους 93.
1: Μερικές εποχές δεν φεύγουν ποτέ, μένουν πάντα μέσα μας. Forever Jane. Terry Hall. Αλλά η καρδιά πάντα θυμάται. Για εκείνους που έμειναν μέσα μας. Ένα τραγούδι τρυφερό, σχεδόν ψήφιρος. Για αγάπες που δεν έφυγαν ποτέ πραγματικά.

Καλησπέρα στην αγαπημένη μου Στέλλα και στη Σοφία. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 8 και 51 πρώτα λεπτά, ραδιοκόσμος του 93FM. Συντροφιά μαζί σας, η Σωτηρία Καλακίδα, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή.

βρήκα πάλι αυτό το τραγούδι. Johnny Come Home. Fine Young Cannibals. Είναι μια φωνή που καλεί κάποιον πίσω, γύρνα σπίτι, όχι απαραίτητα σε έναν χώρο, αλλά σε έναν εαυτό που χάθηκε. Πόσο σημαντικό είναι αυτό. Πόσες φορές δεν απομακρυνθήκαμε από αυτό που ήμασταν.

το τηλέφωνο επικοινωνίας 2-3-21-0-63-33-3. Το email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Μέσω διαδικτύου μπορείτε να συνδεθείτε από όλο τον κόσμο. Ήδη είστε συνδεδημένοι. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Γερμανία. Προς το παρόν αυτούς έχω. Και Κύπρο, μην ξεχνάω το Γιάννη.

0: εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος τους 93.
2: Λίγα λεπτά πριν το διάλειμμα των 9, χαμηλώνουμε λίγο τα φώτα. Ακόμη φυσικά έχει φως έξω. Αφήνουμε λίγο το συναίσθημα, τέλος πάντων, να μας πάρει. Η Μπλε με ένα τραγούδι που δεν ακούγεται απλά σε αγκοινοχές. Ένα κομμάτι για όλα εκείνα που δεν υπόθηκαν ποτέ, για στιγμές που πέρασαν, αλλά άφησαν το αποτύπωμά τους μέσα μας.

καλησπέρα σε όλους σας από και μας ακούτε. Είτε στο σπίτι, είτε στη δουλειά, είτε μέσα στο αυτοκίνητο. Είμαστε εδώ για να σας κάνουμε συντροφιά. 9 πρώτα λεπτά και περνάμε στο διάλειμμα των 9.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9.
1: Oh, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Η καινούρια, ολοκένουρια σποδηλωτικομωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Η σέρφη μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουτάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο από το σύνολο σύγχρονης μουσικής του Μουσικού Σιού Σερών. Την 3η 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 στο ανοιχτό θεατράκι του Διπαέ Σερών. Τα μεγάλα τραγούδια, τι τραγούδι να σου γράψω. Μην κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει, θα σε ξανάβρω στους Βαξέδες. Θα ζωντανεύσουν στη σκηνή από τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς μας. Σας προσκαλούμε να απολαύσετε μαζί μας μία βραδιά γεμάτη μουσική και μηνύματα με παρουσία του συνθέτη. Σημεία προπόλησης Street by Cameo, Le Petit Café. Προπόληση 7 ευρώ, ταμείο 10.

0: Ελενάδα, κλείσατε διακοπές?
1: Όχι ακόμα.
0: Ωραία, έχουμε χρόνο για δίαιτα.
1: Ή για χοιρινό κοντοσούβλι. Μόνο 6,50 το κιλό μέχρι την Τετάρτη στο Γκάντζα. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, γύρος χοιρινός, μόνο 6,70 το κιλό.
0: Μάλιστα, η δίαιτα ξεκίνησε δυναμικά.
1: Περίμενε, Green Cola 1,5 λίτρο με στέβια, μόνο 99 λεπτά για το ξεκάρφωμα. Και ντόνατς 145 γραμμάρια, μόνο 98 λεπτά.
0: Συνέχισε, νιώθω να δυνατίζω ήδη.
1: Φέτα Βέρειας 9,96 το κιλό. Gouda Light Royale 7,80. Γιατί το τοστάκι το θέλω ελαφρύ. Και για το βράδυ, γιαούρτι φάρμα σε πύλινο 500 γραμμάρια, μόνο 1,97.
0: Ναι, μετά τη χωριάτικη σπανάκι τυρί 850 γραμμάρια με 4,93.
1: Supermarket Kansas.
0: Οι διακοπές μπορεί να αργούν. Οι τιμές θαύμα είναι εδώ κάθε μέρα.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
3: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα τα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
4: Κόσμος στους 93.

Έρχεται η αντίδραση. Κανείς δεν θα με σταματήσει. Αυτό είναι το μήνυμα. Να σηκωθείς, να συνεχίσεις, να προχωρήσεις. Ένα τραγούδι ανάσα, ένα χαμόγελο μέσα στη δυσκολία. Άλλοι κάνουν ψυχοθεραπεία με τη μουσική, άλλοι εργοσιοθεραπεία για να ξεχνιούνται, άλλοι παίρνουν τα βουνά. Το θέμα είναι να σηκωθούμε.

Thing. Aretha Franklin και The Blues Brothers. Σκέψου πριν πληγώσεις, σκέψου πριν χάσεις, πριν καταστρέψεις κάτι αληθινό. Η φωνή της Αρίθα δεν ζητά, απαιτά σεβασμό. Respect λοιπόν.

0: τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.
1: Και τώρα πάμε σε ένα τραγούδι που όλοι έχουμε ζητοτραγουδήσει, αλλά ίσως λίγοι έχουμε πραγματικά νιώσει σε βάθος. Boys Don't Cry, Cure. Ένα κομμάτι που μιλά για εκείνα τα συναισθήματα που μένουν κρυφά, για λόγια που δεν υπόθηκαν και για στιγμές που θα θέλαμε να είχαμε διαχειριστεί κάπως αλλιώς.

ρυθμός, ζεστασιά, μια αγκαλιά σε μορφή τραγουδιού. Χωρίς ένταση, χωρίς βάρος, μόνο συνέστημα και ταιρότητα. Ρόμπερτ Πάλμερ και Γιούλι Φόρτι.

πούμε έναν ύμνο τώρα. Το No Woman No Cry, το οποίο κυκλοφόρησε αρχικά το 1974, αλλά έγινε γνωστό από τη ζωντανή ηχογράφηση που είχαν το 1975 από το live που είχε κάνει

αποτελεί έναν ύμνο παρηγοριάς και δύναμης, με τον Bob Marley να μεταφέρει εικόνες από τα δύσκολα χρόνια στο Kingston, αλλά και ένα μήνυμα ελπίδας. Ότι όσο δύσκολα και αν είναι τα πράγματα, όλα μπορούν να γίνουν καλύτερα.

καλούσατε. 2-3-21-0-63-33-3. Να καλωσορίσω και τη Μαρία. Γεια σου Μαρία.

Στον Πέτρο και στην Αθανασία. Τι ωραίο ζευγάρι είστε. Με τόσες ωραίες μουσικές επιλογές.

0: Κώστας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ακούσέ τον. Κόσμος στους 93.
1: Δεν έβαλα Μπονιέλ, αλλά έβαλα Pet Shop Boys. Είναι από εκείνα τα χρόνια, Πέτρο, Αθανασία, ξέρετε που χορεύαμε τότε εμείς. Να τα ακούνε τα παιδιά μας και τα νέα τα παιδιά που δεν ξέρουν πώς ζούσαμε εμείς.

Chassin κυκλοφόρησε το 1987 και αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα hits των Pet Shop Boys. Έφτασε το νούμερο 1 σε πολλές χώρες και στη χώρα μας φυσικά.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
4: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
3: Έτσι θέλεις την παρέα στο ZenSport. Να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
4: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
3: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memory nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
6: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και...

0: Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
1: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Τηλέφωνο 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολικά Σωτηρόπουλος.
0: Δεν το συζητάς. Ραβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταθυμάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: Κοσμός στους 93.
7: She's crazy like... Αθανασία, δικό σου. Είναι δυνατόν να μου ζητάτε κάτι τραγούδια που δεν μπορώ να αντισταθώ κι εγώ. Bonnie M.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς. Πες κόσμος, κόσμος. Μαζί πάμε ψηλά.
1: Και μπήκαμε πλέον στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με ένα από τα πιο αισθησιακά τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Weekend Game. Είναι ο έρωτας που ξέρεις ότι θα σε πληγώσει, αλλά δεν μπορείς να φύγεις.

Η Rainbow τώρα μας παίρνουν από το χέρι και μας πάνε κάπου μακριά, εκεί που τα όνειρα δεν έχουν όρια. Μιλάει για την αναζήτηση, για κάτι που ίσως δεν πιάνεται ποτέ, αλλά αξίζει όμως να το κυνηγάς. Είναι ελπίδα. Catch the rainbow. Μερικά όνειρα δεν τα φτάνεις, αλλά σε αλλάζουν για πάντα.

το Cats the Rainbow κυκλοφόρησε το 1975 με διάρκεια περίπου 6,5 λεπτά. Το τραγούδι χτίζεται αργά, σχεδόν μαγικά, και σε παρασύρει σε έναν κόσμο γεμάτο εικόνες, συναίσθημα και μελωδία. Ένα τραγούδι που δεν βιάζεται. Ένα τραγούδι που θέλει το χρόνο του για να σε αγγίξει. Από εκείνα τα κομμάτια που δεν είναι απλά μουσική, ταξίδι.

0: Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Τι να πεις και για αυτό το τραγούδι Wonderful Tonight, Eric Clapton. Να σε βλέπει ο άντρας σου να ετοιμάζει, να τίνεσαι και να την κοιτάει, να σε κοιτάζει και απλά να σκέφτεται πόσο όμορφη μπορεί να είσαι. Αυτό είναι το Wonderful Tonight. Απλότητα και αλήθεια. Και αυτοί είναι οι άντρες οι πραγματικοί. Η αληθινή αγάπη.

και πάμε φυσικά Σκόρπιος. Η Σκόρπιος αυτό το τραγούδι μας δείχνει, μας δείχνουν την πιο ευαίσθητη πλευρά τους, μιλώντας για το τέλος μιας βραδιάς, μιας σχέσης, μιας στιγμής. Όταν κατεβαίνει ο καπνός, βλέπεις καθαρά τι έμεινε.

0: πάμε στις πιο γνωστές και αγαπημένες μπαλάντες.
1: Κόσμος,
0: το Rolling Stones.
1: Παίζει καλύτερα.
0: Με τη χαρακτηριστική ερμηνεία του Mick Jagger και του Βασίλη Σπανουδάκη από μέσα στο τραγούδι.

σαν τη νύχτα που σε ηρεμεί, αγκαλιάζει. Δεν είναι έντονο, δεν φωνάζει και σε κερδίζει σιγά σιγά. Μιλά για έναν ιδανικό κόσμο, για έναν τόπο φυγής, ίσως έναν έρωτα που μοιάζει άπιαστος. Κάποια μέρη δεν υπάρχουν, αλλά τα φαντάζεσαι, τα νιώθεις. Και αυτό προσπαθεί να μας δώσει αυτό το τραγούδι.

0: από εδώ όμως θα σας αποχαιρετήσω. Θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για την αγάπη σας. Η επικοινωνία μας είναι για μένα πάρα πολύ σημαντική. Και σας ευχαριστώ που μοιράζετε μαζί μου τις σκέψεις σας, τις προτιμήσεις σας. Θα τα πούμε τώρα την Παρασκευή στον Πνό Αέρα στις 10 η ώρα το πρωί και μετά στις 8 η ώρα το απόγευμα. Η Σωτηρία Καλακίδα στο μικρόφωνο και επιμέλεια της εκπομπής όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Καλή συνέχεια να χειάνετε. Καλπερνάτε και θα τα πούμε την Παρασκευή στις 10 η ώρα το πρωί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η ώρα στο Κόσμος είναι 10.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ο πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημερώνω τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
3: Κόσμος στους 93. Κόσμος στους 93.

0: κόσμος στους 93. Στους 93. Στους 93.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Κόσμος στους 93.
2: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

0: κόσμο μας μαζί σου. Όπου πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
1: www.cosmosradio.gr
0: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.
2: Να μην μιλήσουμε. Θέλω μια χάρη.

0: 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, ακούστε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα, κάθε μέρα.
0: Κόσμος, εδώ κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

ερωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
1: Όχι άλλο καρβουνό.
2: Η καινούρια, ολοκένουρια σποδηλωτικομωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Όχι άλλο καρβουνό.
2: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Γουδάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

ό,τι θέλεις να κάνεις ελεύθερα, δηλαδή πρέπει να ζεις. Εάν ας πούμε γίνει ρουτίνα, καταναγκασμός και επάγγελμα το τραγούδι, ας πούμε, θα πρέπει να είσαι, θα γίνεις από ευτυχισμένος, δυστυχισμένος. Γιατί εγώ νομίζω ότι αυτοί που επιλέγουν την καλλιτεχνία είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι, δηλαδή βρήκαν το δρόμο τους, ας πούμε. Τώρα, εάν γίνεις δούλος της δουλειάς, τον έχασες το δρόμο σου.

ήμασταν από μια οικογένεια που ήταν καλήφωνοι, πρόγονοι. Έτσι και η Λιζέτα και εγώ μεγαλώσαμε με ωραία ακούσματα, με όμορφες αγαπημένες φωνές, και μας κληροδοτήσανε αυτό με το ταλέντο. Οπωσδήποτε στη ζωή ενός ανθρώπου, ό,τι και αν κάνει, υπάρχουν και οι δύσκολες στιγμές, εννοώ σε ό,τι ασχοληθεί ο καθένας. Αλλά στη ζυγαριά βαραίνουν τα καλά και τα θετικά. Αυτό, δηλαδή, δεν έχω πολύ άσχημες εμπειρίες ώστε να με έχουν στιγματίσει μέσα στο χώρο.

0: Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις

μοναχός, ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός, μες στις βάλτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό, ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι, ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ, πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό, ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούργια σάλη, ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ, πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ, σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό, το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός, ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός,

κάποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου πιο φόβο, αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε.

φορτωμένα. Τα δυο σάτια γαλανά και βουρκωμένα. Μια χορδή και 700

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφει.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στη λύση, στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανότατη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: σεβασμό και από πίστη ότι το ελληνικό τραγούδι θα συνεχίσει να υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που οι δίσκοι βγαίνουν. Παρ' όλα αυτά, κάθε δημιουργία ενός άλμπουμ για μένα είναι πολύ σημαντική στιγμή. Ολοκληρώνεται συνήθως μία φάση ζωής. Έρχονται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, συνεργάτες, δημιουργοί, στιχουργοί, συνθέτες, μουσικοί. Συνευρισκόμαστε και παράγουμε αυτό το πράγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την δική μου ζωή. Οπότε όλες οι στιγμές που θυμάμαι είναι ξεχωριστές. Και κάθε φορά η αγωνία του αν αυτό το πράγμα θα έχει αποδοχή στο κοινό ή δεν θα έχει είναι η ίδια. Αμύωτη και πολύ συναρπαστική.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2:30.
1: Δεν θυμάμαι τελευταία να μ' αγκάλιασες. Μες στα χέρια μου πεθαίνουνε οι θάλασσες. Με ρωτάνε οι βοριάδες τι σου έλεγα. Δεν τους λέω και μ' αφήνουν το πέλαγα. Τα σεντόνια μου τρελάθηκαν που λείπεις. Το κρωμί σου ένας κόκκινος μαγνήτης. Κράτησέ με στη ζωή σου, κράτησέ με. Στα βάθη της καρδιάς σου κλείδωσέ με. Δεν θυμάμαι τελευταία γελάσαμε. Κι απ' την άνοιξη καθόλου περάσαμε. Αν ζητήσουνε τα βράδια σου συνάντηση.

μουσλέ και μαύρη μέσω πέλαγα. Τα σεντόνια μου τρελάθηκαν που

κρατησέμε στη ζωή σου, κρατησέμε. Και στα βάθη της καρδιάς σου κλειδωσέμε. Δεν θυμάμαι τελευταία να γελάσαμε.

0: πήρα να δω τι κάνεις, ελπίζω να είσαι καλά. Σου στέλνω χωρίς πρόλογο, προσφώνηση, δεύτερες σκέψεις, ενοχές. Απλώς ξεμπλέκω αυτό που υπάρχει στο τείχος μου. Δεν θα σε κοιτάω με τον ίδιο τρόπο, αλλά θα σε θυμάμαι ακριβώς όπως σε έβλεπα. Και κάθε φορά που θα κλείνω τα μάτια μου θα είναι όλα εκεί, όσα έχω κρατήσει. Το στενό στη φιδίου εκείνο το βράδυ, τα τελευταία τραγούδια που χορέψαμε, τα μισοάδια gin tonic που ξεχάσαμε στην μπάρα, ο τσαλακωμένος καναπές, τα χέρια σου στο πρόσωπό μου, τα χέρια σου που δεν θα υπάρξουν ξανά στο πρόσωπό μου, η μυρωδιά από νεράτσια,
1: τα παλιά σου ραδιοφωνάκια,
0: η κάρτα στάλ που δεν σου έδωσα,
1: το φεγγάρι που κόψαμε στα δύο,
2: τα λεωφορεία που έχανες και εγώ σε περίμενα με τις ώρες,
1: η αγαπημένη σου κούπα, για το γαλλικό, πάντα. Θυμάσαι?
2: Η επίδαυρός μας. Δική μας ήταν. Δική μας κι αυτή. Δική μας η καθρέφτα στο μπάνιο. Δικά μας τα μπατζούρια που δεν ήθελες να ανοίγουμε. Δικός μας ο Αύγουστος που υποσχεθήκαμε. Η θάλασσα που φτιάξαμε στα δωμάτια μας.
0: Δικά μου τα μάτια σου. Τα μάτια σου δεν είναι δικά μου. Άλλωστε είμαστε σαν ένα ζευγάρι διαφορετικές κάλτσες, μου έλεγες.
1: Τα μάτια σου δεν είναι δικά μου.
0: Εγώ μία από αυτές τις πολύχρωμες με τρύπες και μπαλώματα και εσύ μία άσπρη.
1: Τα μάτια σου δεν είναι δικά μου.
0: Βαμβακερή. Θα προσέχεις το κομμάτι μου, ε. Θα προσέχω το δικό. Σ' αγαπώ. Δική σου.

0: Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα.
1: Θέλω να πιώνω το φωσφορό.
0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.